0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Unveils itself to the stage Carnegie Hall audience.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιότητα των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τι 4.
1: 90,4. Κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε εδώ. Είχε μια γεννησούλα στο λιμάνι. Έφυγα 10 λεπτά αργότερα σήμερα και βρήκα, ήρθα από... λέω, έφυγα αργότερα, θα πάω γύρω-γύρω από το περιφερειακό. Αλλά εντάξει, δεν καθυστερήσαμε ιδιαίτερα. Βγαίνανε τα καράβια εκεί της Κρήτης. Χαμός έγινε, Γαφρίν. Λοιπόν, τώρα πρέπει να έχει εκτονωθεί. Δεν γυρνάει κόσμος πάντως, Κατερίνα μου, σιγά σιγά, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα στη ζωή μας. Τι μου κάνετε, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. 69. 51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα σας ενημερώνουμε εδώ, να ξυπνήσουμε μαζί δηλαδή, γιατί το καλοκαίρι θέλει λίγο ζόρι παραπάνω. Ενώ έχω να σας πω ότι μάλλον η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι, θα δούμε μέχρι που θα πάει. Δεν είναι και υπερβολικά η υπερβολική άνοδος, αλλά θα τα δούμε εδώ. Λοιπόν, είχαμε πτώση ελικοπτέρου στην Σύφνο. Στη Σύφνο, το είδες? Νιόπαντρο ζευγάρι, γαμήλιο ταξίδι και δύο από τα θύματα. Λοιπόν, χαμός. Δυστυχώς. Πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Βγάλανε χάρτες. Η Ελλάς λέει άλλη εξωτερική πολιτική. Ναι. Η Ελλάς, γιατί μας έχουν μπερδέψει. Είναι η Ελλάς με όλες τις τελείες. Και είναι και η Ελλάς το κόμμα, έτσι. Ναι. Ελλάς. Με δύο τελείες. Έτσι. Πώς το λένε. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Τι είναι αυτό. Κάτσε. Εδώ. Το Ιράν απειλεί τώρα τον Τραμπ. Αχ, μη μου το νευριάζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, γίνονται έρευνες τώρα για όλες αυτές τις φωτιές που έχουν ανάψει. Τώρα φωτιά στη Σαλαμίνα εντοπίστηκε το σημείο 0. Τα σενάρια, να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα, προκλητική Άγκυρα. Τα έχετε δει από χθες με αυτά τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα. 37 για σήμερα και 9 άνοδος θερμοκρασίας από Πέμπτη. Μάλιστα. Σήμερα Τρίτη δεν έχει? Όλη μέρα, είπα και εγώ. Λοιπόν, είχαμε σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδόνος χθες το βράδυ. Με τραυματία οδηγό μηχανής. Τι άλλο να σου πω, κανένα ευχάριστο έχουμε? Δεν βλέπω. Εντάξει, ξαναδείχνει. Εδώ έχω μια φωτογραφία με δύο κόκκινες καρέκλες που έχει βάλει ο άλλος το τέτοιο και μια κορδέλα για να βρει πάρκινγκ. Λοιπόν, πώς κρατούν θέσεις. Ψάχτε λίγο αυτό με τα αναπηρικά που δεν έχουν νούμερα, παρακαλώ. Ψάχτε το, γιατί αν δεν έχει νούμερο, σας το λέω, γίνεται χαμός. Είναι κατά πάσα πιθανότητα μαϊμού, διότι πρέπει να αναγράφεται. Όταν παίρνεις άδεια, είναι για ένα αυτοκίνητο, το ξέρεις. Είναι για το αυτοκίνητο το οποίο εξυπηρετεί τον άνθρωπο με τις ανάγκες που έχει, τις ειδικές ανάγκες, το αναπηρικό δηλαδή. Στα Γιάννενα είχαμε αλλάζει πλημμύρες, μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι, οι ποτάμια. Ναι. Καταιγίδες ξέσπασαν στην Ήπειρο εχθές. Λοιπόν, σήμερα έχεις 18 Οκτώου, Κατερίνα, για να μην χάνεσαι μέσα στον κόσμο και στο χρόνο. Δεν βρίσκω την καλή είδηση, και αυτό λοιπόν προτιμώ τι να κάνω, Κατερίνα, να πάω να τραγουδήσω. Πάμε, Κάφριν, πάμε.
1: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Θα μιλήσει ο ποιητής Φαφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φαφάρα?
2: Όχι, τι δουλειά κάνει?
1: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
2: Σε ποια ομάδα?
1: Ακού, στην ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις συστήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά πρέπει να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάση. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από το καλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πώς θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: ό,τι λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα.
0: Καζόσα,
1: καζόσα, σόδα, ό,τι
0: να θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε.
1: Ακούτο, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Άντε στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Θεέ μου είπες, πόσο είστε χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερον ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...
2: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Εντάξει. Επανερχόμαστε για να βλέπουμε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, δεν τους προλαβαίνουμε. Και σε λίγο θα τους προλαβαίνουμε ακόμα, γιατί έχουμε. Πες το, ναι. Γυρνάει ο κόσμος, δε. Είχαμε, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε υψηλό κίνδυνο για φωτιές. Ναι. Για να δω εδώ. Απαπα. Είμαστε όλη η Ελλάδα στο πορτοκαλί. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φιώτιδα, Τολοακαρνανία, όλοι δηλαδή Στερεά, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος και Ροδόπη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μια χαρά πας, έτσι. Εντάξει, τα άλλα τα κάψαμε, άλλη ώρα. Ναι, να και με τα ίδια, να έχει και λίγο ζουμί. Άρε, τραβάμε. Ο άλλος, έτσι. Στην Καλαμαριά, άγριος ξυλοδαρμός 27χρονος από τον σύντροφό της. Τι βάρας, ρε πουλάκι μου. Τι βάρας. Δεν πειράζει. Καλώς την. Λοιπόν, ας την κοπέλα, αν είναι δυνατόν. Μπορεί να σου έκανε πώς το λένε, και αυτό που λέμε, σου κάνει και μαγκές. Ας την, δεν πειράζει. Και άντρας να είναι, δεν πειράζει. Ρε εσείς, τι το έχετε βρει εδώ. Λοιπόν, είχαμε και την νέα πρέσβη. Η πρέσβηδα, όπως το θέλεις, ναι, του Ισραήλ, την Πνίτνατ Γιαννάη. Μάλιστα. Είναι να τα συνηθίζεις και τα ξένα ονόματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι είχαμε εδώ. Αυτά λέει, αυτή είναι η Σπύρα και έχουμε και φωτογραφίες που εξαπατούσε ηλικιωμένους, παρίσταναν τους λογιστές και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Λοιπόν, μάλιστα. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ. Είχαν στήσει κόλπο, τους βουτήξανε. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Έναν. Ξυπνάει σιγά-σιγά ο κόσμος και καλεί την αστυνομία. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα νομίζουν αυτοί ότι θα πάω στον ηλικιωμένο. Ευτυχώς που τα παιδιά τους προειδοποιούν. Σε έχουν πάρει εσένα, Κατερίνα, ποτέ έχουν πάρει να ζητήσουν. Ναι. Εμένα ζητήσαν μια φορά επειδή το τηλέφωνο που το έχω ήταν της πεθεράς μου κάτω και το πήρα εγώ. Ακούς. Πήρανε το τηλέφωνο. Πήρανε πάνω. Ναι, και το σήκωσε η γυναίκα μου, τους έκανε. Τελικά, ναι. Αυτός για να το αποφύγει είπε ένα όνομα. Λέει, είμαστε, ξέρεις, έχετε διαρροή, γίνεται κλοπή ρεύματος, το ξέρεις, έτσι, το κόλπο, ναι. Απόγευμα τώρα. Του λέει, ωραία, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύετε απόγευμα. Δεν μου λέτε, δεν έχουμε καμία όμως, μα τι, ναι, και το ένα, να ρωτήστε, λέει, τον τάδε. Θα τον ρωτήσω, λέει. Λοιπόν. Και παίρνει την άλλη μέρα στη ΔΕΗ. Λέει, δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρει κάποιος απόγευμα καταρχήν. Κατάλαβες. Σας λέω αυτά, σας τα λέω για να έτσι τη γλιτώνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Κατά άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο. Κάτσε, έχω. Όλο τέτοια έχουμε. Μάλιστα. Ατυχήματα, δυστυχώς, φωτιές, εξαπάτηση όχι ηλικιωμένων όλων των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να δω εδώ πέρα. Ναι. Άκου να δεις. Στη Γαστούνη. Σου έχω ένα καλό. Έλα εδώ και ετοιμάσου σιγά-σιγά να πας το σηματάκι σου. Λοιπόν, Γαστούνη λέει απόδραση μετά από επίθεση κατά αστυνομικών. 18 συλλήψεις για ρευματοκλοπή. Εδώ, παρόλα αυτά, είδες, υπάρχει ρευματοκλοπή στην επιχείρηση. Απάντηση σε καταβλισμό. Λοιπόν, επίθεση εναντίον λοιπόν αστυνομικών. Σημειώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα του ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου με αποτέλεσμα την απόδραση του 18χρονου κρατούμενου. Κατάλαβες, κάνανε ντου. Ναι. Το περιστατικό λοιπόν εκτελήθηκε κατά την διάρκεια προσαγωγής νεαρού για υπόθεση απάτης, όταν 3 άτομα επιτέθηκαν στους ένστολους, τους τραυμάτισαν και φυγάδευσαν τον συλληφθέντα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κάμερες να τους βρείτε αυτούς. στο αστυνομικό τμήμα και βέβαια υπάρχουν. Λοιπόν, οι αρχές της Ιλίας ταυτοποίησαν αμέσως τους δράστες, σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, πρόκληση σωματικών βλαβών και απίθεια. Στο πλαίσιο ερευνών συνελήφθη ένας ανήλικος συνεργός, ο οποίος αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Στην συνέχεια τι είχαμε, η απάντηση του περιστατικού ήταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Ηλία και την Αχαΐα με συνδρομή drones. Τέλος πάντων, εξαπέλυσαν χθες, σήμερα Τρίτη είπαμε, έτσι, εχθές Δευτέρα, μάλιστα στην ευρύτερη, στην περιοχή εκεί, σε καταβλισμό της περιοχής, στην επιχείρηση την οποία συντόνιζε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, ελέγχθηκαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Λοιπόν, οι αρχές πραγματοποίησαν 23 έρευνες. Συλλάβαμε κάποιον. Προσήγαγαν 19 υπόπτους, προχώρησαν σε 18 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, ενώ κατέσχεσαν και 3 αυτοκίνητα, το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και του 18χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τους ψάχνουν ακόμα. Έτσι θα τους βρουν όμως. Εκεί στο ψάξε, βρίσκεις κι άλλα από ό,τι είδες, Κατερίνα μου. Λοιπόν, αυτά στη Γαστούνη. Έχουμε κανένα άλλο περιστατικό έτσι παρόμοιο? Α, είπαμε. Προσέξτε πώς προσπαθείτε να κρατήσετε το πάρκινγκ, γιατί έχει μέχρι έξω από το σπίτι σας ή τέλος πάντων να βολέψετε ένα αυτοκίνητο, γιατί έχει πρόστιμο μέχρι και 1.500 ευρώ. Σας το λέγαμε από εχθές αυτό και δίπλα εδώ πέρα σε μια είδηση που το βλέπω πάλι. Έχει σε παρένθεση και ένα επιτέλους. Βέβαια, επιτέλους. Ναι. Εντάξει, να περιμένεις να ξεφορτώσεις κάτι, το καταλαβαίνω, έτσι. Να περιμένεις, πώς το λένε, να κάνεις μια μετακόμιση, να το καταλάβω. Τέλος πάντων, αλλά να το κρατάς για να έχεις πάρκινγκ κάθε μέρα έξω από το σπίτι σου, δυστυχώς δεν είναι νόμιμο, έτσι. Άσχετα αν έχεις κάνει και εκείνο το σαμαράκι, εκτός αν έχεις πάρκινγκ κάτω από την πιλωτή, έτσι δεν είναι? Ή έχεις εγώ στην αυλή σου, γιατί μερικοί, ξέρεις, μετατρέπουν την αυλή τους σε πάρκινγκ, να κάνουν και αυτοί. Αλλά το πεζοδρόμιο να το λες, αυτό είναι δικό μου, κατάλαβες, δεν έχει. Άντε Κατερίνα, πολλά είπες, άντε πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Το σηματάκι σου περικαλώ. Το σηματάκι εγώ θα το παίξω.
3: 90,4 Πειραιάς.
4: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
5: Πάει σούστερ ψεϊβίδα.

0: Parlez-vous français, monsieur?
1: Moi, bitte, moi, verstanden, bitte.
0: Sprechen Sie Deutsch?
1: Liebe mir Polizei.
0: Speak English?
1: Oh, ist es ja Pimoni. Oh, ist es ja Pimoni.
0: No, Italiano, no, Français, no, Deutsch, no, Englisch. Oh, non, Catalavenis. Niente, Catalavenis.
2: Άσε με ρε πουλάκι μου τώρα, μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με τη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
0: Νο καταλαβαίνεις.
1: Νο καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου. Μουά.
0: Oui.
1: Μουά. Ας τα πας στο διάλογο. Ας τα πας στο διάλογο. Μουά. Σκοτούρ.
0: Σκοτούρ.
1: Φουρτούν. Φουρτούν καυκάλ.
0: Φουρτούν.
1: Ανακατοσύρ.
3: Μες

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Κάνα στραπώ βροντό.
1: Μα δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραπόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, εσύ, τι θα παίρνεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι το Ιράν θα καταλήξει στην απαραίτητη συμφωνία. Κατερίνα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λέει ο Τραμπ. Το Ιράν δεν θα συνάψει το είδος της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο, λέγω. Έτσι, τώρα του κάνω και πλάκα, να ξέρεις, θα σου τα διαβάσω μετά. Λοιπόν, έτσι εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους χθες το βράδυ. Να ξέρεις. Δεν νομίζω, γιατί... κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ο πρόεδρος της Αμερικής εξαπέλυσε απειλές κατά του Ομάν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν. Κάτσε καλά, Ομάν. Έτσι. Λοιπόν, εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Έτσι. Στο λέω αυτό για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι. Τι άλλο έχουμε, Κατερίνα, κάτσε να φύγω από εδώ, να σου πω, έχω και άλλες ειδησούλες σχετικές. Λοιπόν, συμφωνία Κούσνερ Νετανιάχου για τη Γάζα, καμία ανοικοδόμηση χωρίς τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Έτσι, σου λέει. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Τι άλλο έχω εδώ, έτσι να σου πω κάποιες ειδησούλες, Κατερίνα, να ξέρεις. Ναι, τι άλλο. Νέα χιδέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο, σιωπή κάνεις φασαρία. Έλα ρε εσύ, γιατί μου το συχίζετε. Λοιπόν, ρωσικές απειλές κατά της Βρετανίας για τα ντρόουν της Ουκρανίας. Ναι, λένε διάφορα. Πρέπει βέβαια να ξέρετε ότι κάποιες ειδήσεις μεγαλώνουν πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Δημοσκόπηση. Άκου. Reuters λέει στο 33% το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ. Το χαμηλότερο της προεδρίας του, λέει. Ναι. 33 όμως δεν είναι αμεληταίο, να ξέρετε. Αλλά θα μου πείτε, εκεί είναι δύο κόμματα, έτσι. Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί. Λοιπόν, με το πετρελαιάκι πάντως και τη μπενζίνα, οι τιμές δεν λένε να πέσουν, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Και ξαφνικές πλημμύρες και στην Κύπρο, Κατερίνα. Το ξέρεις? Βέβαια. Πλημμύρες άνοιξαν οι ουρανοί σε Λευκοσία και Λάρνακα. Βέβαια. Δεις εδώ φωτογραφίες που έχω. Πώς το λένε, έγινε υβριδικό το υβριδικό. Έγινε υβρίδιο μάλλον το υβριδικό, να το πω και έτσι. Καλύτερα. Έχουμε και μεγάλη φωτιά, η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας, για το Βέλγιο μιλάμε τώρα. Δεν απειλεί πλέον την Γερμανία, γιατί καήκανε, ξέρεις πόσο, αυτό το καλοκαίρι, τι έχει καεί, Κατερίνα μου. Λοιπόν, σκληραίνει ο στρατός Ιράν, αμοιβή 30.000 δολάρια. Ακούς? Ναι. Να ξέρεις, κάτσε μισό λεπτό. Γιατί εδώ γίνονται διάφορα. Θα με αφήσει, δεν μπορεί. Ιδέες, μόλις. Μποϊκοτάζ. Γίνεται μποϊκοτάζ εδώ πέρα με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Σκληραίνει ο στρατός του Ιράν, λοιπόν. Αμοιβή 30.000 δολάρια για σύλληψη ή θάνατος Αμερικανού στρατιώτη. Θα τους διώξουμε όλους από τον Περσικό. Καταλαβες? Πετροδόλαρα. Do you know? Λοιπόν, μάλιστα. Τι να σου πω τώρα, θα σου μαυρίσω την ψυχή με τα υπόλοιπα. Όλα τέτοια πράγματα έχουμε. Όλα τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε κανέναν. Φαντάσου τώρα το τι περνάνε και οι άνθρωποι εκεί πέρα. 7,7 στην Ινδονησία, στο σεισμό. Η θάλασσα, λέει, τραβήχτηκε. Πριν γίνει ο σεισμός, πριν τα χτυπήματα, λέει, πριν να χτυπήσουν τα κύματα, τραβήχτηκε προς τα πίσω, μετά το σεισμό εννοείται, ναι, και ήρθε το τσουνάμι προς τα μέσα. Λοιπόν, χαμός, το τι τραβάνε και οι άνθρωποι και οι άλλοι, πάνε να ορθοποδήσουν, ανεβαίνει κανένας εκεί πέρα από πάνω, όλοι, και δεν είναι ένας, δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι ο Πούτιν, όλοι είναι με τη σκανδάλη στο... Με το δάχτυλο σκανδάλι, έτσι. Είναι, τους αρέσει. Τι να κάνουμε. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς να μας σώζουν. Ναι, έλα, πάμε.
1: Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθωρη να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή για κοκαλιάρα.
2: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
1: Ξέρω, ξέρω. Να είναι τρύπη από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιές στον κόσμο. Έγινε.

0: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε, παιδιά.
1: Έλα, τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από 2 κατοστάρικα, τελειώνουμε.
0: Τι να σας δώσω, λέει, από 2 κατοστάρικα. Δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1.000.000. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάση Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, για κοίτα ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάση.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε!
1: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.
8: Έλα, έλα Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο, συμφαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Καλίδου, η Κάφριν κατά τον κόσμο, η Κατερίνη με AI. Κατερίνα με AI, εδώ στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λομπατό. Στα ντοκιμαντέρ, καφέ δεν έχει πιει. Κατερίνα, τι κάνεις? Είναι εντάξει, πρωί είναι λίγο για σένα ακόμα, καλοκαιριάτικο. 9 και 3, εδώ στο κανάλι να του Πειραιά. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξαναλέω. 69-51-904-904. Και πάμε σε κάτι χρηστικές πληροφορίες. Κίνηση στους δρόμους. Κενό, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στο Δαφνί σήμερα, για να δω. Έχει στο Δαφνί, όχι, κάτσε, θέλω να το ψάξω. Έχει, ούτε στο Δαφνί δεν έχει σήμερα. Λοιπόν, πώς το λένε, και πώς πας παντού ελεύθερα, τι ωραία που είναι, όχι για πολύ καιρό ακόμα, αλλά να το χαρείτε. Να το χαρείτε. Λοιπόν, στο ποτάμι δεν έχει καθόλου κίνηση, σας το λέω εγώ, κυκλοφορείτε άνετα. Βλέπω εδώ Πρασινάδα, μια χαρά και στο Ρέντι και πάνω, για να δω και λίγο παραπάνω γιατί. Τίποτα δεν έχει. Τη συγκρούτη να ανεβαίνετε για να πάτε Αθήνα, μια χαρά. Και μη σου πω και δύο χαρές, γιατί και πάνω και προς τα πάνω και προς τα κάτω είναι ωραίος ο δρόμος. Εντάξει, τώρα κανένα φαναράκι μπορεί να σας βρει. Να έχει γίνει εκεί πέρα, ξέρεις, κανένα συνωστισμός, κανένα διπλοπαρκάρισμα, ξέρεις, εκεί. Λίγο στο Φίξ έχει μια μικρή κοκκινίλα, δεν είναι τίποτα. Κάτι ο άλλος θέλει να κάνει. Εκεί νομίζω έχει και ένα πλυντήριο. Δεν έχει ένα πλυντήριο που πηγαίνεις και ξέρεις, πλένεις μόνο στο αυτοκίνητο. Διαφήμιση πληρωμένη. Στην Καλλιρόη τίποτα. Στο Κολωνάκι στη στροφή εκεί πέρα, στην, στο Σύνταγμα, έχει μια κοκκινίλα, αλλά δεν είναι. Είναι από την πλευρά που είναι η Εύζωνη εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι εκεί που πίνεις καφέ. Λοιπόν, για να δω, ούτε σκουφά δεν έχεις. Μια χαρά να πας. Να πας σήμερα. Όλα κλειστά θα είναι. Όχι. Ανοιχτά είναι όλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, να κατέβω λίγο στον Πειραιά, δεν έχουμε άλλη άλλη επιλογή, να δούμε τι γίνεται. Περίμενε. Εδώ στον Πειραιά, δεν ξέρω, στην αρχή πως Ιδόνος, στην πλατεία Καραϊσκάκη, έχει μπροστά εκεί μια κινησούλα. Το στενό που πάει για να μπει μέσα στο λιμάνι, δηλαδή στην Αριστίδου. Ξέρεις ποιο είναι το στενό αυτό, Κατερίνα, έτσι? Η Γούναρη, την ξέρεις? Όχι, δεν ξέρεις. Μόλις μπαίνεις, είσαι... πώς το λένε, με το που μπαίνεις αχτή Ποσειδώνος, έτσι, είσαι αχτή Ποσειδώνος και στρίβεις για Καραϊσκάκη, εκεί, μετά τον πύργο, εκεί. Λοιπόν, η δεξιά είναι η Γούναρη που έρχεται. Το επόμενο στενό, το φαναράκι που είναι στην άλλη πλευρά της πλατείας Καραϊσκάκη, που έρχονται από μέσα για να μπουν μέσα, αυτή είναι η Αριστίδου, εκεί υπάρχει ένα μικρό πήξιμο. Και στην αχτή Τζελέπη, βγαίνοντας από τα καράβια, βλέπω ότι εδώ έχει στο φαναράκι και έχει μια μικρή κινησούλα. Ναι, για να πάμε λίγο πιο πίσω. Δεν έχουμε, εντάξει, λίγο στην αχτή Ετωνίας, είναι η Ετωνίας, σωστά, και είναι με ήττα έψιλον. Στα λέω αυτά για να ξέρεις. Λοιπόν, έχει ένα μικρό τώρα εκεί, δεν είναι τίποτα, είναι από τα καραβάκια που βγαίνουν. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Πάμε να δούμε τον καιρό, να δούμε τι καλό έχουμε. Σήμερα ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω. Στις 34 θα φτάσουμε. Γενικά έθριος ο καιρός με προσχερές νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οπότε στα δυτικά και στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Τι είναι αυτό? Έτσι. Κατερίνα. Όταν λέμε όμβροι, ξαφνικά δεν πιστεύω να έχουμε ότι γίνεται στο εξωτερικό, είτε έγινε στα Γιάννενα, στη Μάνη. Χαμός έγινε, οι άνθρωποι εκεί. Δυστυχώς, ιδιαίτερα στη Μάνη, τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Το φουφού δεν είναι τίποτα. 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά, σε βλέπω, Κάφριν. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ, στο κανάλι 1 του Πειραιά. Πάμε.
6: Τι έπαθες, ρε?
7: Έπεσα.
6: Φέρετε γλίστρισα και έπεσα. Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
7: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
6: Σωστό.
9: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

λέξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω όμως

0: πώς πάνε τα έργα?
1: Α, δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
0: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
1: Μη λέμε και υπερβολές, βάλεις. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω, αλλά τα δε.

0: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. Άκου να δεις τώρα, δεν έχει quiz γιατί είναι πολλά αυτά που έχω να σου πω. Λοιπόν, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή, δηλαδή πώς έφυγε από τη ζωή, συνελήφθη το 1936 από τους οπαδούς φαλαγκίτες του Φράγκο, έτσι, στην Ισπανία, άρα Ισπανός, και την επόμενη εκτελέστηκε, δηλαδή σαν σήμερα, 18 Αυγούστου, ένας ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ηγέτης στις τέχνες και ουχή μόνον, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Φυσικά και το γνωρίζεις, έτσι, Κατερίνα μου, ναι. Έχουν μελοποιήσει ποίηματά του ούκο λίγοι Έλληνες, όπως και έχουν μεταφράσει κιόλας. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Νίκος Γκάτσος έχουν μεταφράσει. Έχουν μελοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Μαμαγκάκης. Πολύ. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα έφυγαν πολλοί. Σαν σήμερα, το 2024, 18 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή ο Αλέν Τελόν, εμβληματικός, έτσι, γόης του κινηματογράφου, στο κτήμα του, στο Ντισίν της Κεντρικής Γαλλίας, σε ηλικία 88 ετών. Λοιπόν, επίσης, πρόσεξε, και μία η κούκλα του ελληνικού κινηματογράφου, ποια είναι αυτή, η κούκλα, όταν λέμε κούκλα, η Καρέζη ήταν, είχε τύπο, η Ζωή Λάσκαρη, έτσι ακριβώς, πέθανε ευνηδίως σαν σήμερα το 2017 στο εξοχικό της στο Πορτοράφτη, έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα? Κάτσε. Προτάθηκε 14 φορές για Όσκαρ, για τη μουσική και κινηματογράφο. Έχει γράψει πάνω από 150, νομίζω, ναι, πάνω από 150, για 150 ταινίες μουσική. Είναι ο Έλμερ Μπερνστάιν. Έτσι, ο Μπερνστάιν είναι μεγάλος και τρανός. Μία φορά μόνο πήρε το 1900 το Όσκαρ, προτάθηκε 14 φορές για Όσκαρ, και το 1968 το πήρε τελικά, ή μάλλον το πήρε, ήταν, γιατί μετά συνέχισαν να γράφει για το musical «Γλυκιά μου μίλη». Έτσι, ναι, πασίγνωστο musical. Μεταξύ άλλων, έχει συνθέσει πολλές 10 εντολές. Το The Ten Commandments το 1956 και οι 7 ήταν υπέροχοι. Σκιές και σιωπή, το ακροτήρι του φόβου. Έτσι. Λοιπόν, και τα χρόνια της αθωότητας και πάρα πολλά. Και τελευταία μας αναφορά στο σαν σήμερα είναι η πρώτη παρουσία, η πρώτη γραπτή μάλλον μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στον ελληνικό χώρο, την οποία την είχαμε το 18 Αυγούστου του 1841, όταν η αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη, άκου να δει, φοβερός τίτλος για εφημερίδα, αλλά ας εστιάσουμε για τον Καραγκιόζη, την 21η του παρόντος έγραφε, δηλαδή αυτό το γράφει 18 Αυγούστου, την 21η του παρόντος μήνα θα εννοούσε, θα παρουσιαστεί η Σνάπλιον, η κομμωδία του Καραγκιόζη, έχουν σαν αντικείμενο τον Χαντζιαβάντη και Κουζούκ Μέντιν, ήταν οι δύο πρωταγωνιστές. Λοιπόν, συν τον Καραγκιόζη. Λοιπόν, αυτό έγινε το 1841, στις 18 Αυγούστου. Αυτά, Κατερίνα μου, διαλέξαμε από το σαν σήμερα. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε τα another.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
2: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
1: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
2: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
1: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
2: Ουγγό.
1: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγκός του Μουγκού.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάου, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κούπεπε, κούπεπε. Κάτσε καλά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
3: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντη ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρε.

0: Μαρίκο.
1: Πώς πάνε τα έργα?
0: Α, δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
0: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά εντελώς ιδιότυπα προσόντα.
1: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
0: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
1: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
0: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ναι, είναι ψεύτης, παραμυθάς.
1: Απεναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
0: Α, το φουκάρα.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, είναι η ώρα για τα αθλητικά μας, να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καταρχήν, σήμερα παίζει η ΑΕΚ, να το ξέρεις, έτσι. Παίζει 10 η ώρα, καλά, σας τα πούμε αυτά σε λίγο. Παίζει, έχουμε Champions League σήμερα. Ναι, ναι, έχουμε επίσης κύπελλο Ελλάδας. Τι άλλο έχουμε να δεις. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Μπρέαν Χίλ για Ολυμπιακό, στο προσκήνιο Ισπανός Εξτρέμ. Ο Μπρέαν Χίλ δεν έπαιζε στην Τσιρόνα, δεν έπαιζε. Σιρώνα, πώς τη λένε, Τσιρώνα, όπως θέλεις τη λένε μερικοί. Οριστική συμφωνία με Τζίβας, με την Τζίβας για Αρμάδο Κονζάλες για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, όρια λέει Παυλίδη, σημείωσε hat-trick με την Μπενφίκα μέσα σε 7 λεπτά. Ωραίος ο Παυλίδη, εντάξει σου λέω, μέχρι το τέλος της σεζόν δεν είναι δύσκολο να μείνει στην Μπενφίκα. Έτσι, τον θέλουν αρκετές ομάδες, αλλά η Μπενφίκα ζητάει πολλά. Θα δούμε. Λοιπόν, είναι. Ο Διεθνής δεν έμεινε στην assist στο 2-0, αλλά εντάξει. Ωραίος. Μπράβο ρε Παυλίδη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Για να δούμε τι βλέπουμε σήμερα. Τι βλέπεις, Κατερίνα, σήμερα. Ξεκινάς από τις... αργά ξεκινά σήμερα. Λοιπόν, έχουμε κυπελάκι 9 η ώρα στο Sky. Λεβαδιακός Αστέρας, actor. Στη συνέχεια 10 η ώρα έχεις 2-3 αγώνες, νομίζω. Έχεις, ναι, 3. Λοιπόν, για τα προκριματικά του... Προκριματικά είναι αυτά, έτσι. Champions League. Ναι, ή όχι. Δυναμό, Ζάγκρεπ, Vikings. Έλα εσύ. Λοιπόν, από τη Λάρισα είναι Vikings. Συγγνώμη. Έχουμε Φενέρμπαξε Λιόν και Λέσκι Σόφιας ΑΕΚ. Για να δω αύριο τι παίζει και θα σου πω όχι. Δεν είναι γιατί παίζει Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα αύριο και Σέλτικ Λίστεν. Μπράβο. Έχουμε. Ξεκινάει το Champions League. Έχει όλη αυτή τη εβδομάδα. Πω από ποδόσφαιρο να δεις. Για να δούμε. Και ξεκινάει και το αγγλικό. Ξεκινάει και το αγγλικό. Έχουμε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Χαμός γίνεται. Όλα τα πρωταθλήματα. Έλα, ξεκίνησε η κανονική σεζόν, Κατερίνα. Έλα, δεν έχεις παράπονο. Πάμε.
1: Τι να, δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Τι να σε πω εσένα. Με εγώ στα πούπουλα σε έχω βρε. Παλάει το κάνει το σπίτι για σένα. Βρε, μέχρι αυτόματο καθαριστήρι σε πήγα τα κολοκυθάκια. Έχει βρει καμιά αυτόματο καθαριστήρι πέρα στη γειτονιά μας, ε? Έχει!

0: Καθίστε, κύριε Φέρας.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά, arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτό... Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα η καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πώς τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, για να ξέρεις τι γίνεται, τι δεν γίνεται, χαμός, έτσι. Κάτσε να κάνουμε ένα update στις ειδήσεις, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξεφύγουν. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε κάτι καινούριο, με καμία φωτιά, εννοώ τέτοια πράγματα, κανένα βορβαδισμό. Να σε πάω σε κάτι πιο ωραίο, λοιπόν, να ξέρεις πολλές ελληνικές καταρχήν έχουμε επιτυχίες παγκοσμίως στο παγκόσμιο Dream Team των παραλίων. Το ξέρεις? Λοιπόν, καθώς δύο από τις παραλίες μας βρίσκονται στη 14η και 21η θέση. Πρόσεξε όμως, δεν μείνουμε εκεί. Λοιπόν, συγκεκριμένα έχουμε παραλία στην Κρήτη, που στην περιοχή των Χανίων, και η τελευταία κατάταξη, για να δούμε την τελευταία κατάταξη, την έχουμε εδώ σε κατάλογο, δεν την έχεις, δεν μου τη δείχνεις. Λοιπόν, κάτσε, κάτι βρήκα. Λοιπόν, έχουμε πολλές και διάφορες, κάτσε εδώ, γιατί ο κατάλογος μας έχει... λοιπόν, στη 14η είναι τα Φαλάσσαρνα, έτσι, και στην 21η είναι ο Μπάλος. Λοιπόν, πρόκειται για τρεις απαράμιλης ομορφιάς παραλίες. Λοιπόν, και έχουμε το Ελαφωνήσι. Είναι ένα μικρό νησί στη δυτική πλευρά της Κρήτης των Χανίων, και αυτή έχει βγει, βγει και δεύτερη περικαλό, να ξέρεις. Λοιπόν, παγκοσμίως, να και ο κατάλογος. Στην Κρήτη το Ελαφωνήσι, όχι Ελαφώνησος, είναι άλλο. Αν τη δεις σε φωτογραφία από πάνω, θα θες να βγάλεις εισιτήριο να πας τώρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, δεν σε προκαλώ, γιατί καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν στη μέσα στην 25άδα τρεις παραλίες, και η δεύτερη είναι το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Η πρώτη είναι το Trunk Bay στις Αμερικανικές Παρθένες νήσους, λέει. Αμερικανικές Παρθένες νήσι, λέει εδώ. Λοιπόν, και δεν είναι και μοναδική. Δηλαδή μας αδικούνε. Θα πρέπει να βάλουν καμία δεκαριά εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ωραία μέρη στον κόσμο. Αλλά αν δεις τη φωτογραφία εδώ στο Ελαφωνήσι, θα καταλάβεις τι σου λέω. Και θα δεις, υπάρχει και μια φωτογραφία που σε ένα σημείο που είναι μια έτσι οργανωμένο κομμάτι με ομπρέλες, για να καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι και τι άμμο έχει από πάνω τώρα τις φωτογραφίες που βλέπω. Άρη γυναίκα, βγάλε και εισιτήρια, φεύγουμε. Λοιπόν, τι να κάνω, Κατερίνα μου, καλοκαίρι, αν δεν στα πω τώρα, πότε θα στα πω? Έλα, πάμε.
1: Να σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου, Χατζιαντονίου, πρέπει να το πω το Θοδωρή. Ο Θοδωρής Παπαντονίου για να σας συντροφεύσει για το επόμενο δίωρο. Μετά θα έχουμε την αθλητική σας ενημέρωση από τον Βαγγέλη Χάτζη Κωνσταντή για τις δύο επόμενες ώρες, δηλαδή 12 με 2. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 94, στο ραδιόφωνο από το μεγάλο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά. Στη ρύθμιση των ήχων, η Κατίνα Κοκαλίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Τέμη Χαμπιλωμάτη και στο μικρόφωνο Θοδωρής Φαντωνίου και βέβαια Τέμη Χαμπιλωμάτη.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε βέβαια με την ειδησιογραφία της ημέρας, με την επικαιρότητα. Σε τίτλους, τρεις άνθρωποι αναζήθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το αεροδρόμιο της Ύπνου στην περιοχή Θόλος το απόγευμα χθες, το απόγευμα της Δευτέρας. Πρόκειται το χειριστή του ελικοπτέρου, αλλά και για ένα νιώπατο ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Στη Σαλαμίνα ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Η επιστροφή των αδιούχων πάνω απ' όλα περιέχει από 90.000 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής, Λαύριο, Ραφίνα, Πειραιά. Στην Καλαμαριά, άγριος ξεδαρμός 27χρονος από τον σύντροφό της. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις. Ασπρόπυργος, δύο περιστατικά με πυροβολισμούς ανήμερα της Παναγίας. Τραυματίστηκαν ένας 14χρονος και ένας 25χρονος. Ο Κούσνερ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλτ Τραμπ από την Αμερική για το Ιράν, ο αφοπλισμός Χαμάς τόνισε πρέπει να ξεκινήσει το λιγότερο σε 30 ημέρες. Στη Μόσχα αναχέτηση άνω των 600 ουκρανικών ντρόν, τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους όμως δυστυχώς και ένα 10χρονο κορίτσι. Η Σακύρα στο πλευρό των σεισμόπληκτων προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων στην Κολομβία. Και βέβαια στον καιρό, βροχές καταιγίδες ως την Πέμπτη, οι περιοχές εμφανιστούν, θα τις συζητήσουμε μετά, θα επηρεαστούν περισσότερο στον καιρό. Πριν περάσουμε όμως τον καιρό, να δούμε βέβαια και Θέμη και λίγο και την κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή.
1: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, καλημέρα Σοκρατές, καλημέρα Θοδωρή. Να ξεκινήσουμε από την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα πρέπει να είστε έτοιμοι για αυξημένη κίνηση, καθώς καταφτάνουν τα πλοία από τις Κυκλάδες στην Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Όπως είπες και εσύ, Θοδωρή, ήδη πάνω από 90.000 επιβάτες έχουν επιστρέψει περίπου από όλα τα λιμάνια της χώρας.
0: Ξεκινούν.
1: Ωστόσο, σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε και αυτούς που φεύγουν για διακοπές σήμερα. Οπότε έχουν προγραμματιστεί περίπου 23 δρομολόγια απόπλου για σήμερα, συν τα υπόλοιπα που είναι για τον αργό Σαρωνικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έντονο μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους, οπότε έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην Αχτή Μιαούλη, στην Αχτή Κονδύλη, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Πειραιά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή αποβιβάζονται από τα καράβια, αλλά δεν έχουμε και αυτά από τα οποία θέλουν να ταξιδέψουν οι ιδιοκτήτες τους. Έχουμε ο Πειραιάς τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτές είναι γεμάτος από αυτοκίνητα. Κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες που φεύγουν και έρχονται τα καράβια.

0: Και βέβαια να περάσουμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πλέον, σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σημειώνεται το πρωί εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπλοπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση Ελληνικ Τρέινγκ, από τις 8 το πρωί έχει διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Τα δρομολόγια έχουν επηρεαστεί, είναι το δρομολόγιο 1304 Κιάτο που παραμένει στο σταθμό Ελλοσίων, ενώ η αξιοστοιχεία του δρομολογίου Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου. Για την εξυπηρέτηση ωστόσο των επιβατών, η Ελληνικ Τρέινγκ έχει διαθέσει λεωφορεία τα οποία πραγματοποιούν τη μεταφορά του στα τμήματα όπου δεν είναι δυνατή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, τα δρομολόγια του προαστιακού παρουσιάζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, ενώ σε ορισμένα τμήματα οι μετακινήσεις πραγματοποιηθούν μέχρι και αρκετή ώρα μετά με λεωφορεία. Να δούμε όμως λίγο τέμι και τον καιρό σήμερα, ο οποίος παραμένει άστατος και τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Από την Παρασκευή, σε τρεις μέρες λοιπόν, το σκηνικό αλλάζει, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, οδηγώντας σε ένα ιδιαίτερα ζεστό Σαββατοκύριακο. Όχι βέβαια πως μας έλειψε, με τον υδράγυρο να αγγίζει ακόμα και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα οι βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη δυτική κεντρική στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, τα ορεινά της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιωνίου. Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, βάζοντας τέλος το πιο δροσερό μοτίβο που μέχρι τώρα διατηρούσαν οι ισχυροί βορειάδες και τα μελτέμια. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι τα πιο ζεστά του φετινού καλοκαιριού. Παραλία λοιπόν, Τέμι.
1: Όσο προλαβαίνουμε, βεβαίως. Όσο προλαβαίνουμε.
0: Όσο προλαβαίνουμε. Σήμερα στην Αθήνα, αν θα είναι ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 35 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, όμως στην Πάρνηθα, στον Ημιτό. Αυτό να ενδιαφέρει και λίγο και την Κατερίνα για τον Ημιτό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: Την άσχημη είδηση της ημέρας θα περάσουμε για το αεροπορικό δυστύχημα σε Σύφνο χθες, καθώς το μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης ελικοπτέρου που συνετρίβει σε Σύφνο χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη διαδικασία προσγείωσής του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο βρέθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής αλλά και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να βγει σε Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.
1: Βέβαια, να πούμε, Θοδωρή, ότι ο χειριστής, ο 55χρονος Γιώργος Ράικος, ήταν ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής με μεγάλη εμπειρία πολλών χρόνων στο χώρο των πτήσεων και μάλιστα είχε προϋπηρεσία και στις ένοπλες δυνάμεις. Προερχόταν λοιπόν από τις τάξεις του στρατού, όπου είχε αποκτήσει μεγάλη πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραψαν ως έναν καταρτισμένο και ιδιαίτερα ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και με πολυετή εμπειρία στα εναέρια μέσα.

Να πούμε βέβαια τέμιο ότι το ζευγάρι που χάθηκε στη Σύφνο ήταν ο Αλεξάνδερ Κρόμι και η Μαρία Μπέρτ. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδέψει στη Σύφνο για το γαμήλο ταξίδι του. Είχε κλείσει το μάτι η διαμονή του στο νησί και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι.

0: jazz.
1: Ένα ακόμα τραγικό συμβάν έχουμε σήμερα στις Φιλιππίνες αυτή τη φορά, όταν ένας μικρός μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του ένα πιστόλι και του φέκι, άνοιξε πυρ μέσα στις αίθουσες, σκότωσε έναν άνθρωπο και κατόπιν έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Επίσης έχουμε δύο μαθητές βαριά τραυματισμένους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την Σίλα Τσάνγκ, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο, δεν ξέρουμε ακόμα για ποιο λόγο ο μαθητής έκανε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, Θοδωρή.
2: Δυστυχώς, αυτές οι επιθέσεις στο σχολείο είναι οι μαύρες σελίδες της ανθρωπότητας. Είναι αυτό που είναι η ειδήσεις που δεν θέλουμε ποτέ να ακούμε.
1: Ναι, αυτό το όριο εγκληματικότητα στα μικρά παιδιά είναι κάτι που δεν έχουμε ερευνήσει.
2: Και η οπλοφορία ακόμα. Στα μικρά παιδιά. Είναι το πόσο εύκολο μπορεί να βγουν όπλα και γεμάτα σφαίρες.
1: Η οπλοφορία θεωρώ ότι είναι εύκολο από τη στιγμή που υπάρχουν όπλα στο σπίτι, λογικά.
2: Και μπορεί, και είναι
1: και
2: σε
1: μπορεί να το
2: βρει
1: σε κοινή πρόσβαση, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θοδωρή, να δώσουμε και το Viber στους ακροατές μας.
2: 6951-904-904, 6951-904-904, το Viber του καναλιού 1. Βλέπουμε τα μηνύματά
1: τους. Σχόλια, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Αντίστοιχα, το email studio@kanali1.gr, studio@kanali1.gr, αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει ο Γιώργος Σοκαρίδης, πάντα ευγενικός, 210-4224-441 έως 6.

Να περάσουμε βέβαια, Τέμι, και στο άλλο θέμα που μας απασχολεί το τελευταίο καιρό. Ανώδικα κινούνται σήμερα και σήμερα, μάλλον, τιμές πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών ενέργειας και μεγαλώνει βέβαια η αβεβαιότητα γύρω από την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ακόμα κάποιο νέο, δηλαδή, από αυτό το θέμα της παράτασης δεν έχουμε. Η πιθανότητα ωστόσο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά και τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις όχι μόνο με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και με κομμένη ανάσα. Το Brent σημείωσε άνοδο κατά 27 cents, 0,3, αυτάντας τα 91,14 δολάρια το μπαρέλι, συνεχίζοντας πραγματικά την ανωδική του πορεία. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 42 cents, αγγίζοντας 85 δολάρια το μπαρέλι, ενώ νωρίτερα την ίδια μέρα είχε ξεπεράσει, αντίχθες το πρωί, είχε ξεπεράσει και το 1%, φτάνοντας τα 85,37 δολάρια την ημέρα το βαρέλι. Το ενεργειακό τοπίο δείχνει ξανά πόσο έθραυστο είναι, καθώς ακόμα και η παραμικρή μεταβολή στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε και μία ακόμα δυσάρεστη είδηση για τους δημότες μας που έχουν καταγωγή από τους φούρνους. Πέθανε ο Δημήτρης Καρίδης, ο πρόεδρος, ο δήμαρχος των φούρνων σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη που είχε με τον καρκίνο. Για όσους ενδιαφέρονται, η κηδεία θα τελεστεί αύριο στους φούρνους Ικαρίας. Θοδωρή.
1: Ναι, έχουμε όμως και κάποιο άλλο θέμα σχετικά με τους Δήμους αλλά και με την αυτενέργεια των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, πρέπει να απολαμβάνουμε τα γεγονότα αυτά πριν τη φωτιά. Όλες οι περισσότερες φωτιές που έχουν συμβεί θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί στην Ελλάδα αν ήταν το θέμα πρόληψης. Και τι σημαίνει πρόληψη, καθαρά οικόπεδα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά εδώ θα σου κάνω έτσι μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό οι άνθρωποι και κρίνουμε και από τις δικές μας, από τα δικά μας τα προσωπικά παραδείγματα, όταν είναι τόσο υψηλό το κόστος για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδο, δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα κάπως οι Δήμοι να το ρυθμίσουν, διότι δεν μπορεί να σου ζητάνε 200, 300 και 400 ευρώ για να σου καθαρίσουν ένα οικόπεδο. Οπότε αναγκαστικά, επειδή περνάμε και μια οικονομική δυσχέρεια, αυτό είναι ένα θέμα που ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, Θοδωρή, πρέπει
1: αυτό το θέμα. Δηλαδή, το κόστος.
0: Κυρίως στην περιφέρεια οι Δήμοι έχουν μηχανήματα, θα μπορούσαν με ένα συμβολικό κόστος να δώσουν μια προσφορά στους πολίτες, ούτως ώστε και ο πολίτης να μπορεί να αναλάβει αυτό το κόστος και να είναι ένα ισχυρό μέτρο πρόληψης.
1: Ούτως ώστε και να είναι κίνητρο στο πρώτο κίνητρο κάτω, να καθαρίσει το κόπεδο νωρίτερα.
0: Ναι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που είπες εσύ, δηλαδή να προλάβουμε τις φωτιές.
1: Θα ακούσουμε τώρα, Θέμη, πάρα πολύ σωστά το θέτει αυτό το θέμα. Είναι ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, ο Μάνος Κρανίδης, ο οποίος είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στο Γιώργο Σαραντάκο και την Κάτια Αντωνιάδη λίγες μέρες πριν, περίπου τον Ιούλιο, για το θέμα των καθαρισμών των οικοπαίδων. Το θέτει αυτό το θέμα του υψηλού κόστους. Θέτει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα, το ζήτημα του δεν υπάρχουν και πολλά χέρια, εργατικά χέρια, εργάτες γης δηλαδή, πάρα πολλοί, οι οποίοι να μπορούσαν να καθαρίσουν τα οικόπεδα με, αν θες και με το ανάλογο εξοπλισμό που υπάρχει. Οπότε αυτή η μικρή μάλλον προσφορά χεριών ανεβάζει βέβαια και το κόστος. Είναι μία, μάλλον αν θέλεις, μία...
0: Θέλει καλή θέληση.
1: Είναι μία ερμηνεία.
0: Είναι μία ερμηνεία, αλλά θέλει καλή θέληση.
1: Θέλει καλή θέληση. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Γιώργο Σαραντάκο στην Κάτια Αντωνιάδη, ο Μάνος Κρανίδης, πριν από λίγες εβδομάδες.
2: Της προθεσμίας να πάει ο κόσμος συνεχίσει να καθαρίζει. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας. Βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα το δημόσιο και οι Δήμοι τα έχουμε πει πρόσφατα και μαζί να κάνουν και τη δουλειά τους και αυτοί. Δεν φτάνει μόνο οι ιδιώτες, έτσι. Και τα κοινόχρηστα να είναι καθαρά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ένα σοβαρό πρόβλημα το έχουμε ξαναπεί που είναι γενικό στην ελληνική οικονομία. Δεν βρίσκει συνεργεία, δεν υπάρχει προσφορά εργασίας. Και δεν είναι η μεγάλη ζήτηση. Για τρεις μήνες είναι πολύ μεγάλη ζήτηση και δεν καλύπτεται. Υπάρχει επαρκή, υπάρχουν εργολάβοι. Να την κάνουν σωστά τη δουλειά, μιλάμε. Από εκεί και πέρα και το ίδιο το δημόσιο αργεί, αργεί τις εργολαβίες, αργεί όλα. Ας το πάνε έστω και τώρα, δεν έχει σημασία και το λέω και εδώ το κανάλι σας. Προσέξτε, να το πούμε ξεκάθαρα. Ένας ιδιώτης που δεν έχει καθαρίσει, ας πάει και σήμερα, ας πάει και αύριο, ασχέτως προθεσμίας. Διότι άμα είναι καθαρό, είναι πολύ μικρό το πρόστιμο πλέον και έχει κάνει και τη δουλειά του. Έχει πολύ μικρό πρόστιμο με το έργο έστω και εκπρόθεσμα, όπως κάναμε στο κτηματολόγιο. Έχει πάει πολύ καλά, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πάει, έχουν δηλώσει και άλλοι που δεν μπορούν. Είχε κάτι προβλήματα η πλατφόρμα, ας προχωρήσουν όλοι να κάνουν έστω και τώρα τη δουλειά τους. Ένα απλό καθαρισμό. Να είμαστε πιο προληπτικά. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, σίγουρα. Αυτό οφείλω να το πω.
1: Τι κρατάμε από τον κύριο Κρανίδη, γιατί ακόμα και τώρα, που έχει περάσει βέβαια πολύ καιρό η προθεσμία, πρέπει τα οικόπεδα, τα χωράφια να είναι όλα καθαρά από τα ξερά χόρτα για την πρόληψη. Κρατάμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν πολλά χέρια, πολλοί εργάτες γης για αυτή τη δουλειά, αν δεν το κάνουμε μόνοι μας τον καθαρισμό του οικοπέδου μας, αλλά και πάρα πολλά οικόπεδα, πάρα πολλά χωράφια, ακτήματα, τα οποία δεν ανήκουν στους ιδιώτες, ανήκουν στο δημόσιο και αυτά έχουν σχεδόν παραμεληθεί. Δηλαδή, βλέπεις καθαρά οικόπεδα, αν θέλεις καθαρά, χωρίς πολλά ξερά πάνω τους φύλλα και ακριβώς δίπλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε οργανισμούς του δημοσίου να είναι γεμάτα ξερά. Ένας άλλος όμως, αν θέλεις, μια άλλη αιτία πυρκαγιάς είναι και τα καλώδια του ΔΔΕ. Μια μεγάλη έρευνα του Reuters το έχει αποδείξει αυτό.
3: Η Ελλάδα ακούγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15, πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του χτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φθείρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας για να ολοκληρωθεί.

Ακούσαμε για την έρευνα του Reuters σχετικά με τα καλώδια τα οποία είναι, έχουν και αυτό το μερίδιο ευθύνης για τις φωτιές, αλλά και ο ΔΕΔΙ έχει την απάντηση σε αυτό, καθώς η ανακοίνωση του αναφέρει ότι την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΙ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διεκδικήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, την κατάσταση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Αυτό αναφέρει ο ΔΕΔΙΕ σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις πυρκαγιές και προσθέτει: η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΙΕ κάθε φορά που εκδίδονται μια πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσχερες σκοπιμότητες και ιδιωτικές επιδιώξεις, καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.

0: Τέμη, κάτι ήθελες να προσθέσεις?
1: Ναι, ήθελα να πω πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, Θοδωρή, ότι τελικά δεν φταίει ο ΔΔΕ, δεν φταίει κανένας απολύτως, αλλά η χώρα έχει καεί πλήρως. Αυτό.
0: Κανείς δεν φταίει.
1: Κανείς δεν φταίει.
0: Να δούμε όμως και τις ελληνικές ομάδες, να περάσουμε λίγο στην αθλητική επικαιρότητα, στην αθλητική ενημέρωση, καθώς οι αθλητικές ομάδες δίνουν το δικό τους ξεχωριστό αγώνα για τις ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ένας δυνατός αθλητικός ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Βαγγέλη, καλημέρα. Μια δεύτερη προσπάθεια για τον Βαγγέλη.
1: Τι θα το ρωτήσουμε, κύριε Θοδωρή, τι έχουμε? Έχουμε μεσογειακούς ενόψεις?
0: Έχουμε, όχι, έχουμε, είναι ποδόσφαιρο. Είναι μια εβδομάδα η οποία έχει έντονα το ποδοσφαιρικό χαρακτήρα και έχει τον αγώνα και τη μάχη που δίνουν ελληνικές ομάδες για τους ευρωπαϊκούς τίτλους, για να καταφέρουν να μπουν σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ευρωπαϊκών τίτλων. Έχει ενδιαφέρον.
1: Θα δράξουμε βέβαια την ευκαιρία με τον εκλεκτό συνάδελφο του Βαγγέλη να τον ρωτήσουμε και για τους μεσογειακούς. Κάτι θα έχει να
0: μας
1: πει.
0: Όλα,
1: έχει
0: να μας πει πολλά.
1: Είναι εγκυκλοπαίδεια.
0: Γέλη Χατζηκωνσταντή, μας ακούς τώρα?
2: Σας ακούω, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, έχουμε τον αγώνα των ομάδων, των ελληνικών ομάδων.
2: Έχουμε αγώνες, η αλήθεια είναι, αυτή την εβδομάδα, ευρωπαϊκούς αγώνες, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι παιχνίδια που κρίνουν προκρίσεις, league phase, ευρωπαϊκών διοργάνωσης, δηλαδή στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, για τις ελληνικές ομάδες είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά τα μάτσα αυτά. Φυσικά, πρώτο θέμα σήμερα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της ΑΕΚ. Στις 10 το βράδυ η Ένωση αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Με στόχο τι άλλο, να κάνει το πρώτο βήμα και σημαντικό βέβαια για την πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας της διασυλλογικής διοργάνωσης. Άρα το αποψινό παιχνίδι έχει τεράστια σημασία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, όχι γιατί θα κρίνει τα πάντα το σημερινό μάτσα, αλλά γιατί μπορεί να διαμορφώσει τα δεδομένα εν ώψη της revanche που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ είναι λογικό να θέλει να φύγει σήμερα από την Βουλγαρία, με αποτέλεσμα που θα της δώσει το δικαίωμα να επιστρέψει στην Αθήνα και να έχει άλλη ψυχολογία και άλλη αυτοπεποίθηση για να πάρει την πρόκριση μπροστά μάλιστα στον κόσμο της. Τώρα αν θέλετε να μπούμε στη διαδικασία, να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα, ο Στρακόσια θα είναι στο τέρμα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος θα είναι τετράδα στην άμυνα, Μαρίν και Καϊρίνε πιθανότητα στα χαφ, με τους Μάγερ Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης, στην κορυφή θα είναι ο Γιώβιτς. Υπάρχει ένα ερωτηματικό ποιος παίκτης θα είναι πίσω από τον επιθετικό της ΑΕΚ, Βάργα ή Ζήνη, θα το μάθουμε βέβαια το βράδυ. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός στόχος, η ΑΕΚ είναι να προκριθεί και ξέρει ακριβώς τι κρύβεται και από πίσω βέβαια από μια τέτοια πρόκριση. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αρκετά χρήματα που θα μπουν στα ταμεία της Ένωσης. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Βέβαια και το κύρος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το να αγωνίζεσαι σε έναν όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που είναι το Champions League. Είναι από τα παιχνίδια που δεν χρειάζονται υπερβολές. Θέλει, όπως λέμε πάντα, καθαρό μυαλό, σωστή διαχείριση και κυρίως βέβαια να μην χαθεί η συγκέντρωση και στα δύο παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, να φύγουμε από την ΑΕΚ.
0: Ευαγγέλη, πριν φύγουμε από την ΑΕΚ, όμως, επειδή ποντάρουμε όλοι εδώ στο ένστικτό σου και ποτέ δεν μας έχει διαψεύσει, πες μας λίγα λόγια, τι πιστεύεις για το σημερινό μάτσο όμως?
2: Έτσι προγνωστικά. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα προκειμένου να πούμε στη διαδικασία να πούμε ότι θα κερδίσει ή θα χάσει η μία ή άλλη ομάδα. Εντάξει, επειδή είναι ελληνική ομάδα, εγώ θα πάω με την ΑΕΚ και θεωρώ ότι εύκολα, δύσκολα σήμερα θα πάρει την νίκη.
0: Αυτό που θέλει, το αποτέλεσμα που θέλει. Αρκετά. Το ένστικτό σου ακόμα μια φορά λειτουργεί.
2: Μακάρι για όλες τις ελληνικές ομάδες βέβαια να πάνε όλα καλά. Μιλάμε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη και για τον Όφη. Απλά να πούμε ότι εδώ η ομάδα της πόλης μας, Ολυμπιακός, έχει προκριθεί ήδη στην League Phase του Europa League. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο κύπελλο Ελλάδας.
0: Είναι κάτι που μας κάνει πολύ περήφανος όλο αυτό.
2: Γιατί διεξάγεται αυτή την εβδομάδα η δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Χθες είχαμε τρία παιχνίδια. Η Καλλιθέα υποδέχθηκε την ΑΕΛ με τη Λάρισα να παίρνει την πρόκριση με 3-1. Ο Άρης αντιμετώπισε την Αναγέννηση Καρδίτσας. Πήρε εύκολα την νίκη πρόκριση με 2-0. Και ο Ηρακλής έπαιξε με τον Βόλο, όχι στον Βόλο. Έπαιξε στο γήπεδο των Σερών έγινε το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στο Ηρακλή και τον Βόλο, γιατί γίνονται έργα στο Καφτατζόγλιο, την έδρα του Ηρακλή. Πήρε μια πολύ εύκολη πρόκριση ο Βόλος, πέρασε τρένο θα λέγαμε, και σε 3-1 τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο των Σερών, δείχνοντας την δίψα των οπαδών της ομάδας, με τον Ηρακλή βέβαια να επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Super League 1. Μια χυμάτη μέρα χθες, και σήμερα όμως έχουμε παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας. Δύο αναμετρήσεις βέβαια σήμερα. 7 η ώρα ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΣ Πύργου, την ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Super League 2 στο Περιστέρι. Και σε 9 το βράδυ στη Λιβαδιά τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτων. Παιχνίδια βέβαια έχουμε και αύριο για το κύπελο Ελλάδας, αλλά και ένα μάτς που θα γίνει, αν δεν θυμάμαι καλά, την επόμενη εβδομάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι το κύπελο έχει μπει και αυτό αρκετά με το καλημέρα στην αγωνιστική δράση, με παιχνίδια που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι νοκάουτ τα παιχνίδια και όποια ομάδα καταφέρει και κερδίσει θα προκριθεί στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας.
0: Γεμάτος ο Αύγουστος.
1: Γεμάτος. Βαγγέλη, να σε αποσπάσω.
0: Γεμάτος ο Αύγουστος, με πολύ
2: Ναι, γεμάτος ο Αύγουστος και ο Ιούλιος είχε αρκετά παιχνίδια. Τα λέγαμε βέβαια και στις εκπομπές του Ιουλίου. Ήταν ένα καλοκαίρι που δεν βαρεθήκαμε. Ήμασταν σε μια εγρήγορση, η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε παιχνίδια και ευρωπαϊκά για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε 18 Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του φετινού καλοκαιριού. Και όταν μιλάμε για φινάλε καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε φουλ αγωνιστική δράση παντού. Μην ξεχνάμε ότι Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Βέβαια, και έχουμε και το πανευρωπαϊκό στίβο, δηλαδή είχαμε πολλές ειδήσεις.
2: Είχαμε και το στίβο, βέβαια, είχαμε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Γενικότερα είχαμε αρκετά πράγματα.
1: Αφού μιλάς για το στίβο, πες μας λίγο και για το μετάλλιο στην κολύμβηση που είχαμε. Να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, είχαμε τρία μετάλλια. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Είχαμε μετάλλια βέβαια και από τον Χρήστο.
1: Στα 100.
2: Χθες, ο Χρήστος που ήταν εκπληκτικό, προχθές μάλλον, γιατί Κυριακή έπεσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κολύμβηση που έγινε στο Παρίσι. Ο Χρήστος ήταν εκπληκτικός, ένα παιδί που έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Και βέβαια είχαμε και την μεγάλη επιτυχία, το διπλό. Δεν είπαμε και για τον Μανόλο, θα πούμε βέβαια αργότερα. Και με τον Σίσκο, ο οποίος πήρε ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, παλαιλήνιο ρεκόρ, αλλά και στα 100 μέτρα ύπτιο. Τρία μετάλλια, ένα από τον Απόστολο Χρήστου, που έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, αλλά και ο Μάριος Σίσκος, ο οποίος και αυτός ήταν εντυπωσιακός, δείχνοντας ότι η ελληνική κολύμβηση είναι, ρε παιδί μου, το στοιχείο μας. Όπως και είδα το σφαίρι, το έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι το υγρό στοιχείο είναι στον Έλληνα. Αλλά και στην κολύμβηση ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Μιας και θέλετε να πούμε και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, είχαμε και δύο μετάλλια. Εντάξει, στανταράκι ήταν, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή το χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος, αλλά είχαμε και τον Μανόλο, τον Μανώλη Καραλή, ο οποίος και αυτός ήταν εντυπωσιακός, ασημένιο μετάλλιο, θετικότο. Δύο αθλητές που πραγματικά δεν είναι ότι χαίρεσαι μόνο να τους βλέπεις, αλλά χαίρεσαι και να τους ακούς. Είναι από τους αθλητές που νομίζω ότι είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά, προκειμένου να τους παρακολουθούν και να τους ακούνε.
1: Αυτό γενικά ισχύει για όλη τη νέα γενιά αθλητών, οι οποίοι είναι αστέρια όχι μόνο στα αθλήματά τους, είναι γενικά δομημένες προσωπικότητες, πολύ εξωστρεφή παιδιά. Είναι μια γενιά αθλητών που εγώ πραγματικά έχω μια άναυδη. Η νέα γενιά.
2: Υπάρχει αρκετό στοιχείο.
1: Υπάρχει υλικό.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για σήμερα. Νομίζω ότι... να πούμε βέβαια μισό λεπτάκι, να πούμε και τις μεταγραφές, γιατί και αυτές είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα σήμερα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Ολυμπιακό. Πριν από λίγο, με κάθε επισημότητα, και ο Τικ Νιζιάν είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε σήμερα από τους Ερυθρόλευκους, 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ. Και βέβαια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν σταματάνε εδώ, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Ανακοινώθηκε και από την ΑΕΚ βέβαια Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ, και αναφέρουμε στον Αράγια, το είπα σωστά, okay, κάναμε και τη σαντά μας. Ενώ να πούμε...
0: Πετυχημένο όμως.
2: Ότι...
0: Πετυχημένο το Σαρδάμ σου λέω.
2: Λοιπόν, ξέρεις, εδώ σαν δουλειά στην Κατερίνα τώρα. Δεν είναι και... ξέρεις, αυτά τα κρατάμε στο αρχείο. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι άλλαξε και η ώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο με τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1. Αντί για τις 9.30, συγγνώμη, αντί για τις 10, το παιχνίδι θα ξεκινήσει 9.30 στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κόντρα στον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι που όπως πάντα, δεν χρειάζεται να το πω, ζωντανά από το κανάλι 1.90.4, σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου.
0: Βαγγέλη, έχουμε ένα λεπτό πριν τις 12. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε
0: καλά. Είσαι καταπληκτικός και χύμαρος. Σε ευχαριστούμε.
2: Έλα, για χαρά.
1: Να δώσουμε και το Viber, Θοδωρή, στους ακροατές μας.
0: 6951-904-904 είναι το Viber στο εδώ στο στούντιο, email studio, παπάκι, κανάλι 1.gr και το τηλέφωνο 210-4224-441-6.
1: Και μιας και είναι καλοκαίρι, να κάνουμε και ένα έτσι χιουμοριστικό κουιζάκι. Όποιος θέλει ας μας απαντήσει σε ένα ερώτημα που έθεσε χθες ο Θοδωρής ο Παπαντονίου, όσοι παντρευτήκατε δεύτερη φορά, τι δεν καταλάβατε την πρώτη. Όποιος θέλει ας μας απαντήσει, χιουμοριστικό είναι καλοκαίρι Αύγουστος.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 6 λεπτά μετά τις 11, για όσους συνδεθήκατε τώρα με την παρέα μας, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι το κανάλι 1-2,4. Η Κατέρα Κοκαλίδου ρυθμίζει τους ήχους στην κονσόλα, Τέμι Χαμπιλωμάτη και Θεός Παντονίου στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μια έκτακτη εκπομπή λόγω του καλοκαιριού. Το Viber 6951-904-904 στο στούντιο περιμένουμε τα σχόλιά σας. Δεν είναι και λίγα αυτά που έχουν έρθει. Email στούντιο παπάκι κανάλι1.gr αλλά και το τηλέφωνο 210-4224-441-6.
1: Μην ξεχνάτε το θεματάκι που έχουμε πει. Όσοι έχετε παντρευτεί δεύτερη φορά, τι δεν καταλάβατε την πρώτη, είναι το ερώτημα της εβδομάδας από τον Θοδωρή Παπαντονίου. Και πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από χθες Δευτέρα 17 Αυγούστου απελευθέρωσε τη διακίνηση των τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού. Κάτι που είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού στα κοπάδια του νησιού. Συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών, όπως φέτα, λαδοτήρι, κασέτα, γραβιέρα και κεφαλοτήρι, θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και δύναται να μετακινηθούν αεροπορικός ή ακτοπλοϊκός εκτός Λέσβου από τους ιδιώτες επισκέπτες. Μια θετική κίνηση για το νησί, ελπίζουμε να ξεκολλήσει, καθώς πλήττεται και από τις πυρκαγιές τελευταία.
0: Και έχουμε και νέα στοιχεία. Προέρχονται στο φως για το δυστύχημα της 4 Αυγούστου, όταν τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε πλήξει περιοχές στη Βιωτία έως τη Δυτική Αττική. Θυμόμαστε κοντά στα Μέγαρα. Σύμφωνα με προφορίες προκύπτουν από την προανάκριση, την οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αρχές έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον 15 καταθέσεις, μεταξύ όσων έχουν κληθεί να καταθέσουν επιτελείς πυροσβέστες, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, ενώ έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου, όσο και ένας μεταφραστής που επέβαινε στο ίδιο αεροσκάφος. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφερε μετά τη σύγκρουση να προσγειωθεί με ασφάλεια. Δεν είχαν οπτική επαφή, καθώς σύμφωνα με τις καταθέσεις του, ο Βρετανός χειριστής και ένας μεταφραστής υποστηρίζουν δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν. Όπως φέρεται, να ανέφεραν τη στιγμή της πρόσκρουσης, πίστεψαν ότι πιθανότητα είχαν παρασύρει καλώδια ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι επιχειρούσαν ως μέρος σχηματισμού. Και εντολή που φέρεται να είχαν ήταν μόλις ολοκληρωθεί η ρήψη του προπορευόμενου ελικόπτερου να ακολουθήσει και η δική τους. Έτσι λοιπόν, οι δύο χειριστές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου που ήταν ακριβώς από κάτω.
1: Λέμε κάτι από αυτά.

0: Ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των φοιτητών. Είναι αφιερωμένος στους φοιτητές, καθώς έχουν βγει και τα βάσεις, τα αποτελέσματα, και γνωρίζουν πλέον οι φοιτητές που έχουν περάσει, σε ποια πόλη έχουν περάσει. Και αν βέβαια δεν έχουν περάσει και στην πόλη στην οποία διαμένουν, και κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στον Πειραιά, στην Αθήνα, παντού. Έτσι λοιπόν αρχίζει και ένα ιδιότυπο σαφάρι των γονέων και των παιδιών για να βρουν σπίτι, να βρουν μια στέγη, αυτή τη λεγόμενη φοιτητική στέγη, αυτή τη μεγάλη περιπέτεια των γονέων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μια επαγγελματία στο θέμα των ακινήτων, την Ελένη Κουκέλη, μεσήτρια, με μια πολύ καλή γνώση πάνω στην περιοχή του Πειραιά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Θα μας πείτε λίγα λόγια. Έχουμε τώρα τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται στον Πειραιά, τους πρωτοετής φοιτητές με τους γονείς τους, οι οποίοι ψάχνουν σπίτι στον Πειραιά. Υπάρχουν ελπίδες, υπάρχουν σπίτια στον Πειραιά τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή?
1: Φέτος σε σύγκριση με τη συνήθεια, είχαμε έτσι πολύ μεγαλύτερο απόθεμα κινήτων. Σίγουρα όλα μεταξύ 20 έως 45-50 τετραγωνικά μέτρα, εξοπλισμένα, ανακοινισμένα, επιπλωμένα. Και εδώ να πούμε ότι ήδη από τις βάσεις που βγήκαν πριν 2 μήνες περίπου, ήδη είχαμε πολλά παιδιά από νησιά, επαρχία που ήδη κλείσαν τα ακινητά τους. Οπότε αυτή την περίοδο μπορώ να πω είναι έτσι ελάχιστα τα σπίτια που έχουν μείνει, καθώς τα περισσότερα έτσι έχουν νοικιαστεί.
0: Άρα, με λίγα λόγια, όχι από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο κατεβαίνουν οι γονείς με τα παιδιά για να ψάξουν για σπίτια. Λίγο πολύ γνωρίζουν ότι έχουν περάσει. Λοιπόν, για πείτε μας περίπου τι ηλικίες είναι τα σπίτια, τα διαθέσιμα, τα πιο πολλά φοιτητικά. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και ανακαινισμένα σπίτια στον Πειραιά αρκετά.
1: Ακριβώς. Ενώ είχαμε μέχρι πέρυσι, μάλλον, αρκετά διαμερίσματα, δεκαετίες του 70, του 80, ανακαινισμένα μεν, αλλά σε μια μέτρια προς καλή κατάσταση. Φέτος είχαμε έτσι πολλά περισσότερα κινήτα τα οποία προήλθαν στα πλαίσια της Golden Visa. Ήταν ίσως επαγγελματικοί χώροι που έκαναν αλλαγή χρήσης, ανακαινίστηκαν και είναι έτσι πλήρως ανακαινισμένα το 2026. Οπότε είχαμε από τη μία πλευρά τα κινήτα του 70 και του 80 και από την άλλη πλευρά, σαφώς σε μια πιο αυξημένη τιμή, τα κινήτα που μόλις ανακαινίστηκαν και βγήκαν στην αγορά φέτος.
0: Αυτό λοιπόν, με λίγα λόγια, κυρία Κουκέλη, σημαίνει ότι η μεγάλη προσφορά ακινήτων έχει ρίξει κάπως τη τιμή του ενοικίου. Πού κινούνται τα ενοίκια?
1: Θα σας πω, λέμε και πάλι ότι στα ακίνητα της δεκαετίας του 70 και του 80 είμαστε γύρω στα 10-12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή θα βρούμε διαμερίσματα 40 τετραγωνικών μέτρων στα 400-460 ευρώ το μήνα. Ή αντίστοιχα στα καλύτερα ακίνητα, σε αυτά που τώρα ανακαινήθηκαν, τώρα βγήκαν στην αγορά, πρώτη φορά κατοικούνται. Εκεί η τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 15 με 16 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Που σημαίνει περίπου.
1: Δηλαδή είναι σαφώς πιο ακριβά.
0: Γύρω στα 600 ευρώ το μήνα.
1: Ακριβώς, για μια φοιτητική στέγη. Τώρα βέβαια εξαρτάται και η τοποθεσία του ακινήτου, εξαρτάται από τι μας προσφέρει το ακίνητο, αν είναι πλήρως ανακαινισμένο όπως προείπαμε, αν είναι επιπλωμένο. Κάποια ακίνητα δίνονται και χωρίς επίπλωση. Καθώς έχουμε πολλούς γονείς που θέλουν να αγοράσουν ήδη τα επιπλά τους βάσει του γούστου τους, βάσει τα θέλη των παιδιών τους.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της τοποθεσίας, είναι τα περισσότερα κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, γιατί καθώς το Πειραιά έχει και το Πανεπιστήμιο, αλλά είναι και τα δύο μεγάλες σχολές που είναι μία στο Γάλλο και μία στο Χαϊδάρι, που είναι από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει, πέρα από τη διαθεσιμότητα, είναι κοντά στα πανεπιστήμια αυτές οι κατοικίες που λέτε?
1: Ακριβώς. Μα ειδικά τα ακίνητα που αγοράστηκαν στα πλαίσια της Golden Visa. Αγοράστηκαν επιδιδευμένα για να νοικιαστούν, να προοριστούν για τους φοιτητές. Οπότε είναι όλα κοντά στα πανεπιστήμια, κοντά ακριβώς, κοντά στο μετρό σίγουρα, που είναι κάτι που ζητούν οι περισσότεροι γονείς. Δηλαδή, μπορεί η απόσταση του πανεπιστήμιου να είναι 10 λεπτά, τους νοιάζει όμως να είναι γύρω στα 5 με 7 λεπτά το πολύ από το μετρό.
0: Από το μετρό.
1: Για να είναι και πιο εύκολη η μετακίνηση των παιδιών.
0: Θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν οδηγό με κάποιες μικρές συμβουλές και στους νοικιαστές, αλλά και στους ιδιοκτήτες, τι να προσέχουν στην μεταξύ του συζήτηση και επικοινωνία?

0: Σίγουρα, αρχικά για τους γονείς να πούμε ότι θα ήταν καλό να γνωρίζουν εξ αρχής το budget που έχουν, το budget που διαθέτουν για την έβρεση της κατοικίας και σίγουρα να έχουν θέσει έτσι 5-6 προτεραιότητες. Δηλαδή, θέλουν να είναι κοντά στη συγκοινωνία, θέλουν να είναι ένα ανακαινισμένο σπίτι, θέλουν κάτι κοντά στο πανεπιστήμιο. Άρα να έχουν προετοιμασμένοι. Όπως προείπαμε, ήδη είχαμε ένα έτσι πολύ μεγάλο κύμα φοιτητών από τον Ιούλιο ήδη, ναι, πριν καν έτσι βγουν τα αποτελέσματα, οπότε τα περισσότερα ενοικιάστηκαν πολύ άμεσα.
1: Άρα μια από τις συμβουλές είναι νωρίς. Όσο πιο νωρίς, τόσο
0: σίγουρα,
1: πιο μεγάλες...
0: Σίγουρα. Πιο νωρίς για να είναι πιο άμεση η πιθανότητα να βρει κάποιο σπίτι και να μην ταλαιπωρηθεί. Γιατί καλώς κακώς και ο Πειραιάς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας πόλος έλξης. Είτε για φοιτητές, είτε για εργαζόμενους, ειδικευόμενους γιατρούς, στρατιωτικούς κτλ. Οπότε καλό θα ήταν έτσι όσο πιο νωρίς γίνεται και σίγουρα να έχουν έτσι χαρτογραφήσει, ας το πούμε, τον Πειραιά, για να ξενάρθουν στοχευμένα να βρουν σπίτι, να ξέρουν πού θα ψάξουν και τι ακριβώς θέλουν.
1: Θα θέλουν. Και μία τελευταία ερώτηση, ίσως να ακούστηκε λίγο αβανταδόρικη για τους μεσίτες, η οποία όμως πιστέψαμε δεν είναι. Γιατί κάποιος να επιλέξει μεσίτη, αλλά να μην σταθεί μόνο σε μια εφημερίδα μέσω διαδικτύου με αγγελίες που υπάρχουν? Ποια είναι η διαφορά αυτή, τι θα τον βοηθούσε περισσότερο?
0: Γιατί με το μεσίτη θεωρώ είναι πιο άμεση συνεργασία. Ο μεσίτης θα αξιολογήσει τις ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή, γονέα αντίστοιχα, τις ανάγκες του, τα θέλω του, θα τον πάει πιο στοχευμένα σε αυτό που ψάχνει και έτσι θα γλιτώσει πολύ χρόνο. Δηλαδή δεν θα κάνει άσκοπα ραντεβού ο πελάτης, ο φοιτητής η προκειμένη περίπτωση και ούτε θα χάσει τζάμπα το χρόνο του. Οπότε πιο στοχευμένα θα δει αυτά που του κάνουν και θα κλείσει πιο άμεσα διαμέρισμα. Άρα θα γλιτώσει πολύ χρόνο.
1: Και κόπο. Εγώ θα έλεγα επίσης και ο διοκτήτης όμως έχει και αυτή την, αν θέλετε, και την ασφάλεια που νιώθει με τον μεσίτη, ότι θα, οι προτάσεις που θα γίνουν θα, είναι, θα έχουν μια ποιότητα τουλάχιστον για αυτό που
0: ακριβώς,
1: θα βάλει στο σπίτι του.
0: Είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή και για τον ιδιοκτήτη σίγουρα είναι μεγάλη η συνεισφορά του μεσίτη. Θα το φέρει ένα αξιολογημένο άνθρωπο. Θα ξέρουμε πού εργάζεται, με τι ασχολείται και αν ανταποκρίνεται στο ενίκιο, αν μπορεί να πληρώσει αυτό το ενίκιο.
1: Είναι σημαντικό και αυτό που λέτε. Κυρία Κουκέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

Και να πούμε βέβαια ότι συνεχίζονται μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα σωματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, όπως θυμόμαστε όλοι, η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί. Τώρα βέβαια μπορούμε όλοι να υποβάλουμε τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr με τη χρήση κωδικών τάξης. Και με φυσική παρουσία βέβαια σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το 80% του συνόλου του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελουμένων αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Και εδώ βέβαια έχει την αξία του να πούμε ότι για τους άγαμους χωρίς τέκνα το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά είναι από 31.000 ευρώ, από τις 31.000 ευρώ πηγαίνει σε 33.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως, ενώ όσον αφορά τις πόλεις οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες με περισσότερο από 4 τέκνα.

Να επαναλάβουμε τον αριθμό Viber του σταθμού μας, 951-6951-904-904 και το email studio@kanali1.gr. Τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης, 210-4224-441-6, απαντά σε όλες τις κλήσεις.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1-1-4, τελευταίο μεσάωρο της εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 11.30. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, στο κέντρο της πόλης, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Κάτρινα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, Θέμη Χαμπιλομάτη και Θόδης Παντονίου στα μικρόφωνα της εκπομπής, Γιώργος Καρίδης στο 4224-441, πάντα απαντάει με χαμόγελο Viber 6951-904-904 και email studio@kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον κύριο Γαβριλίδη Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο επικοινωνίας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που θα μας μιλήσει για την κατάσταση στη Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή και για το ποια είναι η συνεισφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκεί. Καλημέρα κύριε Γαβριλίδη, μας ακούτε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς. Πείτε μας δύο λόγια θα θέλαμε για το ποια είναι η κατάσταση στη Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή και ποια ήταν η βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και πώς είναι η κατάσταση γενικά εκεί.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη Σαλαμίνα κινητοποιήθηκε και απέστειλε κλιμάκια εθελοντών θεμαρετών διασωστών με διασωστικά οχήματα και τον απαραίτητο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό προκειμένου να ενισχύσει το έργο της κατάσβεσης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και φυσικά να ενισχύσει τις εκκενώσεις των οικισμών που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και να περιθάλψει να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστες που έδιναν σκληρή μάχη με τις φλόγες και βέβαια στους κατοίκους και στο Δημαρχείο που συγκεντρώθηκαν εν συνεχεία. Ήταν μια αρκετά δύσκολη στιγμή για τους κατοίκους. Όπως είδαμε, δυστυχώς υπήρξαν και ανθρώπινες απώλειες. Οπότε και το ψυχολογικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτές τις μέρες μετά την φοβερή πυρκαγιά αυτή και χθες και σήμερα βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στις ενόπλητες περιοχές Σαλαμίνας, στα Περιστέρια κυρίως, που υπάρχουν κατοικίες. Υπάρχουν κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκειμένου να προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρώτη βοήθεια στη ψυχική υγεία. Και βέβαια, νοσηλευτικό προσωπικό μας αντίστοιχα ενημερώνει τους κατοίκους για το πώς πρέπει να αντιδράσουν κατά την προσέγγιση τους στα σπίτια. Μιλάμε για σπίτια που είτε έχουν σε ζημιές, είτε έχουν αρκετά μπουκαίδια, είναι αρκετά βλαβερά για την υγεία των κατοίκων. Και πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα να ακολουθήσουν οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει πάντα πρώτος και φεύγει τελευταίος από μια έκτακτη κατάσταση.
0: Κύριε Γαβριλίδη, τι σας μεταφέρουν οι άνθρωποι οι δικοί σας αυτή τη στιγμή? Υπάρχει συμμετοχή από τους κατοίκους, δηλαδή χρήζουν βοήθειας ψυχολογικής και όλο αυτό το κομμάτι είναι έντονο εκεί?
1: Δυστυχώς είναι έντονο, γι' αυτό και άλλωστε βρίσκονται εκεί οι κοινωνικοί μας λειτουργοί και οι ψυχολόγοι μας με τη μονάδα της κοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Βίωσαν μια εφιαλτική κατάσταση εκείνες τις ώρες και με τις εκενώσεις, αλλά και εμείς γνωρίζοντας αν θα βρουν πάντα σε ίδιο να επιστρέψουν. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο πένθος για τις ανθρώπινες απώλειες. Μιλάμε για μια μικρή κοινωνία, μιλάμε για κατοίκους οι οποίοι γνωρίζανε τα θύματα επί σειρά ετών. Τώρα αναμένουν την κηδεία. Οπότε σίγουρα το ψυχολογικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ενίσχυση. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταστράφηκαν ολοκληρώς ο κόπος μιας ζωής. Μιλάμε για πρώτη κατοικία. Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια κυρία η οποία είναι ακόμα, δεν μπορεί να δεχθεί ότι καταστράφηκε μέσα σε μια στιγμή ουσιαστικά το σπίτι της, το αυτοκίνητό της και η βάρκα που είχε στη διάθεσή της.
0: Και δυστυχώς να πούμε ότι τα σπίτια.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ναι. Γι' αυτό όμως έχουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους, να τους ενισχύσουμε ψυχολογικά και να τους προσφέρουμε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζονται.
0: Σωστά. Είχατε παρουσία και στη Βενεζουέλα, νομίζω, κύριε Γαβριλίδη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δίνει παρουσία και στο εξωτερικό σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ουσιαστικά ήταν η μοναδική ελληνική αποστολή στην σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Για ένα μήνα και πλέον και διασώστες σαμαρίδες εθελοντές μετέβησαν στις περιοχές αυτές, στη Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας, όπου είχε ουσιαστικά καταστραφεί ολοσχερός από το σεισμό. Και βέβαια, εν συνεχεία, απεστάλλει νοσηλευτικό προσωπικό, 7 μελές νοσηλευτικό προσωπικό, έμπειρο, το οποίο ενίσχυσε τα κινητά νοσοκομεία που έχουν στηθεί στις διάφορες σεισμόπληκτες περιοχές. Μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχαμε μαζί μας πάντα τα κλιμάκια μας, είχαν σπανόφωνο μεταφραστεί και νοσηλευτεί, ούτως ώστε να μπορούν να παρέχουν και, όπως είπαμε, και πρώτη βοήθεια ψυχικής υγείας, το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πέρα από τους τραυματίες, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν μείνει στον δρόμο, σε σκηνές, σε πρόχειρους καταβλισμούς.
0: Σωστά. Κύριε Γαβριλίδη, να σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποδεσμεύσουμε να ανανεώσουμε ραντεβού αν προκύψει κάτι έκτακτο για κάποια επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φυσικά. Επίσης, αν μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο αν θέλει να επισκέφτεται το site μας στο www.retros.gr και βέβαια εννοείται φυσικά έχουμε την ανάγκη και των συμπολιτών μας να ενισχύσουν αυτό το έργο που κάνουν, γιατί μιλάμε για συνεχή παρουσία σε όλες τις έκτακτες καταστάσεις. Χρειαζόμαστε και την ενίσχυση του κόσμου για να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Το ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε ολόθερμα. Καλή συνέχεια, κύριε Γαβρίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Και αν κάποιος ρωτήσει ποιο είναι το θέμα του καλοκαιριού φέτος, ποιο θα έλεγες εσύ, Τέμη? Μεταξύ άλλων, τουλάχιστον.
1: Μεταξύ άλλων, επειδή είμαστε στον Πειραιά, θα έλεγα τους λαγοκέφαλους, σωστά?
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Η θάλασσα, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή μιλάμε για λαγοκέφαλους, για αυτά τα ψάρια τα οποία δεν ενοχλούν, δεν έχουν επιτεθεί, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις. Βέβαια, όλοι τους φοβόμαστε, λέμε εδώ έχει λαγοκέφαλος, μην πλησιάζετε κτλ. Χωρίς όμως
1: κανένα λόγο. Συνεχίζεται εκείνο το σοφάρι το ιδιωτικό που είχαν προκηρύξει. Πρέπει να έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει λίγο. Πριν από λίγο καιρό είχε μιλήσει στο κανάλι 1, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο κανάλι 1 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σπύρος Πρωτοψάρτης, στον Γιώργο Σαραντάκο και στην Κάτια Αντωνιάδη. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει η πολιτεία στο θέμα των λαγοκέφαλων, είχε θέσει κάποια ζητήματα πέρα από την επικήρυξη, γιατί είναι και ένα θέμα με πόσα χρήματα, πόσα ευρώ επικηρύσεις το κιλό με τους λαγοκέφαλους, μην αυτό φανεί ως και κρατική ενίσχυση κάποια στιγμή.
1: Και προκύπτουν αλλά και προβλήματα έτσι στο δωρή.
0: Και προβλήματα γι' αυτό.
1: Επιπλέον.
0: Και από την άλλη πλευρά, τι το κάνεις μετά αυτό, όλη αυτή τη μεγάλη ποσότητα λαγοκέφαλων, οι οποίοι θα έρθουν στα λιμεναρχεία για να εισπράξουν τα χρήματά τους οι ψαράδες, οι ερασιτέχνες, οι επαγγελματίες. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάρτης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο λαγοκέφαλος εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2005. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα ξενικό, εισβολικό, χωροκατακτητικό είδος, το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα, αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα και δυστυχώς στη Μεσόγειο δεν έχει φυσικούς θηρευτές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο άλλο μεγάλο ψάρι που να τρώει το λαγοκέφαλο. Οπότε είναι ένα πρόβλημα, διότι ενώ στην αρχή ήταν κυρίως στην Κρήτη και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, σιγά σιγά έχει εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες θάλασσες της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε στενά. Δεν υπάρχει μια εύκολη λύση, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτά της κλιματικής αλλαγής. Αυξήθηκε η θερμοκρασία της Μεσογείου, οπότε μας έρχονται είδη τα οποία είναι από πιο ζεστές θάλασσες. Ναι. Και έρχονται στο οικοσύστημα αυτό. Αλλά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος δεν είναι για τους λουόμενους. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τους λαγοκέφαλους. Ο λαγοκέφαλος προκαλεί στους ψαράδες. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, καταστρέφει το στόκ των ψαριών. Είναι μια πολύ έτσι, δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Γιατί? Διότι ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται, είναι τοξικός. Απαγορεύεται η κατανάλωσή του, άρα δεν έχει καμία οικονομική αξία. Και κάνει καταστροφή στους ψαράδες και δεν τους δίνει κάποιο οικονομικό όφελος. Στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί ένα μέτρο στο οποίο δίνανε 3 ευρώ το κιλό, τώρα ναι, έχει πάει 4,7 για να ψαρέψουν στοχευμένα το λαγοκέφαλο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, αλλά σίγουρα αποτελεί μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες. Και έχουμε μιλήσει και εμείς με τους ψαράδες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επεξεργαστούμε. Σκεφτόμαστε δηλαδή να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει η Κύπρος. Απλώς τι γίνεται, ο λαγοκέφαλος, επειδή είναι τοξικός, αφού τον πιάσεις, πρέπει να μπει σε ειδικά ψυγεία και πρέπει να πάει σε πιστοποιημένη υψικάμινο. Και δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες υποδομές στη χώρα. Στην Κρήτη υπάρχει μία, οπότε γι' αυτό έχουμε πει να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, γιατί δεν είναι απλό να τα πιάσουνε, το θέμα είναι ότι μετά τα κάνεις.
0: Το κανάλι 1 όμως είχε μιλήσει και με επαγγελματίες ψαράδες, με επαγγελματίες ηχθιέμπορους, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν, είναι στην πρώτη γραμμή που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πρόβλημα με την παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Μίλησε ο Γιώργος Σαραντάκος, η Κάτια Αντωνιάδη, με τον Θοδωρή Χατζηχιδήρογλου, ηχθιέμπορο, ο οποίος μετέφερε στο κανάλι τη δική του άποψη.
3: Επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι ξεκίνησε τώρα να δίνει και σε εμάς μια επιδότηση, γιατί στην Κύπρο έχει ξεκινήσει από πέρυσι επιδότηση. Δηλαδή, όποιος ψαρεύει λαγοκέφαλους και τους πηγαίνει, του δίνουν νομίζω 6 ευρώ στο κιλό. Είναι μια πολύ καλή τιμή για ένα ψαρά να κυνηγάει λαγοκέφαλους. Είναι ημεροκάματο. Αν το κάνουν και εδώ, κάτι μπορούν να κάνουν και τα παιδιά, τα δικά μας εδώ πέρα, να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Είναι ένα είδος το οποίο και κανιβαλίζει, δηλαδή τρώει το ένα το άλλο, αλλά κυρίως τρώει και ό,τι βρει μπροστά του. Τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Σας δαγκώνει και σας βγάζει κανονικά, κόβει κομμάτι, χέρι, κόβει δάχτυλα, κόβει τα πάντα. Ο λαγοκέφαλος είναι μεγάλη πληγή για την ελληνική θάλασσα πλέον και τα ψάρια και την αλία. Είναι ότι διώχνουν τα ψάρια από τον τόπο αυτό και αλλάζουν τόπο τα ψάρια. Είναι δύσκολο να δουν οι ψαράδες. Δεν φταίνε, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Όταν γυρνάει όμως ένα καΐ με 20 κιλά ψάρια, ενώ δούλευε μία ολόκληρη μέρα, δεν μπορεί να τα δώσει φθηνά. Εάν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με του λαγοκέφαλου, ειδικά θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τα χταπόδια εξαφανιστήκανε τα ελληνικά. Γι' αυτό είναι στα ύφη. Γιατί οι λαγοκέφαλοι τα τρώνε. Τρώνε και του γόνου, τρώνε και τα αυγά, τρώνε τα πάντα. Και μετά τρώει ο ένα λαγοκέφαλο τον άλλον. Και μία μέθοδο καινούργια είναι ότι παίρνουμε πια ένα λαγοκέφαλο, τον ετυφλώνουμε. Το τυφλώνουν, το αφήνουν να τρέχει σαν τρελό και έτσι μπερδεύονται όλοι οι λαγοκέφαλοι μαζί. Είναι μια μέθοδος καινούργια που ανακαλύψανε. Και το ένα ψάρι τρώει το άλλο. Έτσι λοιπόν εξαφανίζονται σιγά σιγά οι λαγοκέφαλοι με την τύφλωση.

0: 3 λεπτά πριν τις 12 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 92,4 με την Κάτινα Βοκαλίδου στο Διεθνής των Ήχων, την Ντέμι Χαμηλομπάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στα μικρόφωνα και τον Θοδωρή Βαντωνίου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στο 210-424-441 πάντα με χαμόγελο Γιώργος Καρίδης απαντά, Viber 6951-904-904 και το email μας στο studio@kanali1.gr. Εδώ λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 12, σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί σε αυτή τη ραδιοφωνική συντροφιά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10.
1: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα, στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Εδώ είμαστε μαζί και σήμερα να αναλύσουμε όλα τα αθλητικά δρόμενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Πινελιές στα σπορ, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Με Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρύδη στη γραμματική υποστήριξη, ο Μιχάλης Κατσαφάδος είναι στο μικρόφωνο για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου παραδοσιακά 210-42-24-44-1-3 ή μέσω Viber 6951-904-904.

ημέρα κυπέλου η χθεσινή, προκριματικός γύρος της πρώτης φάσης με τρία παιχνίδια και τα φαβορί να επικρατούν. Η ΑΕΛ Νόβι Μπετ νίξε την Άθες Καλυθέα με 3-1, ο Άρης την Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0 και ο Βόλος τον Ηρακλή, τον επανακάμψαντα στην μεγάλη κατηγορία Ηρακλή, με 3-1.

Σήμερα έχουμε επίσης τρία μάτς για το κύπελο. Ατρόμητος Πύργος στις 5, Πανσερραϊκός Παθρακικός την ίδια ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας, στις 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Πλέον απομένουν να δοθούν 8 εισιτήρια. Έχει δημιουργηθεί κατά το ίμιση η League Phase της διοργάνωσης, αφού εκεί ήδη βρίσκονται Όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Η διαδικασία των προκριματικών που θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 19 Αυγούστου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με το παιχνίδι στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και το Μαρκό.

Βρισκόμαστε μέσα στο φουλ της μεταγραφικής περίοδου, πάρα πολλές μετακινήσεις, οπότε πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τα τελευταία έτσι, γεγονότα στο μεταγραφικό παζάρι, ξεκινώντας από το Φόστον Σπορ, η οποία εφημερίδα έχει ως κύριο τίτλο τις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού, νέο διπλό χτύπημα, αναφέρει χαρακτηριστικά εφημερίδα, λέει ναι και η Τουλούζ για τον Κάσερες, τα 10 εκατομμύρια προσφορά των Πειραιωτών, οριστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες που θα φοράει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Υπάρχει βέβαια αναφορά στη μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρμουντ, πήγε να βρει τον φίλο του από την εθνική ομάδα να αποτελέσουν εκεί ένα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο, τον Καρέτσα. Ντέλιας πετάει, ΠΑΟΚ τρέχει, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, με μια ωραία φωτό του Κωνσταντέλια με την φανέλα της Ντόρμουντ και το νούμερο 2031 που είναι ο χρόνος που θα τελειώσει το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού με τους Βεσφαλούς. Αναφορά στο μπάσκετ, σενάριο για Μιλού, αναφέρει το Φως. Η σκέψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού να πάρει ελληνικό διαβατήριο σέρβο σέντερ δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, αμέν, αλλά έχει βάση. Και βέβαια αναφορά από τον ερχομό των μεγάλων αθλητών του Στίβου σε αυτή την εκπληκτική πορεία που είχε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με φωτογραφίες από τον Χρήστο, τον Σίσκο αλλά και τον Καραλή με τον προπονητή του. Μια σπουδαία εμφάνιση από την ελληνική αποστολή. Αναφορά και στην ΑΕΚ, η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια σήμερα στις 10, δίνει τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Λεύσκη για τα play-off του Champions League, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόκτηση του 28χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού από τις Ονδούρες, του Κέρβιν Αριάγκα. Πάμε στη Sport Day, κεντρικός τίτλος και εδώ Ολυμπιακός, Φρόιλερ με βούλα, ανακοινώθηκε το ελβετικό ρολόι για τα επόμενα δύο χρόνια, ήταν εύκολη απόφαση, λέει ο Ελβετός μέσος, ήθελα να πολύ να παίξω εδώ, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα, ο Φρόιλερ που είχε παίξει όταν φορούσε τη φανέλα της Αταλάντα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός πήρε φόρα και σαρώνει στο μεταγραφικό παζάρι για πλήρη και ριζική αναβάθμιση του ρόστερ. Πεντάδα αστέρων, αναφέρει χαρακτηριστικά εφημερίδα. Υπέγραψε ο Τικνιζιάν από χθες το πρωί στην Αθήνα ο Αρμένιος Διεθνής που συμφώνησε για 4.

Μπράντοβιτς όλα για το αποτέλεσμα να πεθάνουμε στο γήπεδο. Live Sport, κεντρικό θέμα η ΑΕΚ, πανέτοιμη η ΑΕΚ στη Σόφια στις 10, κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση για τη δόξα και το χρήμα του Champions League. Στα Αστέρια πάμε, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Φέρνει Γκονζάλες, παίρνει Κάσερες στους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού. Ο Ντέλιας χαρούμενος. Ο ΠΑΟΚ σε πίεση, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται για το επερχόμενο μάτς με την Μπραν που θα κρίνει και την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, παρόν καθώς δηλώθηκε θα είναι στο παιχνίδι με την Μπραν και ο νεοαποκτηθής ο Ντιαγέ. Κόκκινος πρωταθλητής, σαρώνει χωρίς έλεος, αναφέρει για το μεταγραφικό ντεμαράζ του Ολυμπιακού. Κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, 20 εκατομμύρια στο τραπέζι ο θρύλος για Κάσερες και Κονζάλες. Λεπτομέρειες με την Τουλούζ απομένουν για να πιάσει λιμάνι ο πολυδιάστατος διεθνής χάφα από τη Βενεζουέλα. Τελικές διαπραγματεύσεις με τη Τσίβας για το Μεξικανό Γκολτζή. Προφυλάχθηκε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, στο τελευταίο παιχνίδι εν ώψη πώλησης. Έπιασε δουλειά ο Φρόιλερ. Έχω εμπειρία, καλή πάσα, τα δίνω όλα, δήλωσε ο Ελβετός διεθνής. Υπέγραψε και ο Τικνής Γιάν, σήμερα ανακοινώνει το κορυφαίο αριστερός μπακ του σερβικού πρωταθλήματος. Κόκκινος πρωταθλητής που αναφέρει βέβαια και την αλλαγή της ώρας που έγινε στην Σέντρα της Super League του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αντί για τις 10 το βράδυ, τελικά το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9.30. Ώρα για σπορ, πέτα στα Αστέρια Εκάρα μου. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Νίκολης, δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην ΑΕΚ. Έχω τους καλύτερους παίχτες του κόσμου. Ρώτα να δώσουμε και την ψυχή μας. Φωτογραφία με τον Αριάγκα που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, 28χρονος, ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Ακόμα ένα δυνατό όπλο στον άξονα για τον Νίκολιτς. Αναφορά και στο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ, καθώς έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή ανακοινώντας τον Ντέρικ Βίλιαμς, πολύ έμπειρο Αμερικανό, για τη θέση του forward.

Λέγαμε χτες, λέγαμε ότι χτες ήταν η μέρα κυπέλου με τα φαβορί να περνούν. Η αρχή έγινε με το παιχνίδι στο γήπεδο της Καλλιθέας ανάμεσα στην Καλλιθέα και την ΑΕΛ, παρότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που τώρα συγκροτείται μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με τον Σωκράτη Φριδόπουλο στον πάγκο της, πέρασε από το Λιπάσο, επικράτησε με 3-1, είναι στις 16 ομάδες που θα απαρτήσουν τη League Phase της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση που βεβαίως η ΑΕΛ, μην ξεχνάμε, έχει κατακτήσει και δύο φορές, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Παπαγεωργίου, που πέτυχε δύο τέρματα

Ο Άρης κυριάρχησε στην αναμέτρηση με την αναγέννηση Καρδίτσας, πήρε την νίκη με 2-0 στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας μαζί και την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχασε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί στο πρώτο 45 λεπτό, είχε μάλιστα και κυρωμένο γκολ με υποέντονες διαμαρτυρίες των κιτρίνων του Ράφα Μίρ, κυρώθηκε γκολ για offside. Από εκεί και πέρα όμως προηγήθηκε στο 49 με γκολ του Φατιγκά και κλείδωσε τη νίκη στο 67 με αυτό γκολ του Αναστασόπουλου. Και τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα για το πρωτάθλημα απέναντι στην Καλαμάτα στην Τρίπολη, ενώ η αναγέννηση, η οποία ουσιαστικά έφτιαξε το ρόστερ της λίγο πριν, λίγες μέρες πριν την νέα σεζόν, συνεχίζει την προετοιμασία της για τις υποχρεώσεις της στην Superbet League 2.

Ο Βόλος ήταν καλύτερος επίσης του Ηρακλή, που μετά από πολλά χρόνια θα βρίσκεται στην Super League. Εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της ομάδας της Θεσσαλονίκης, επικράτησε με 3-1 με σκόρερ Κατσικά, Ελ Σαουμπί και Τζόκα. Για το Γυραιό είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Κούστα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και όπως λέγαμε, σήμερα τρία παιχνίδια κυπέλου. Ατρόμητος Πύργος, ο Ατρόμητος που θα υποδεχτεί τον Πύργο χωρίς τον Χόρντουν Μάγνουσον για προληπτικούς λόγους. Ο Ισλανδός έμεινε εκτός αποστολής, αναμένεται να είναι διαθέσιμος όμως για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πανσεραϊκός Πανθρακικός την ίδια ώρα στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών, και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Ο Λεβαδιακός με δύο απουσίες για το μάτς κυπέλου. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους θα έχει δύο απουσίες. Ο Γιάννης Κωστή είναι τιμωρημένος, ενώ ο Άντριαν Σουτ είναι ακόμα ανέτοιμος. Από την άλλη πλευρά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος προημερών είχε παίξει το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας, επικρατώντας της ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη με σκορ 3-1.

Να πούμε ότι πριν από λίγο η Borussia Dortmund ανακοίνωσε τον αριθμό που θα φοράει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στους Βεσφαλούς. Ο 23χρονος λοιπόν επέλεξε να φοράει τον αριθμό 45 στον γερμανικό σύλλογο. Μάλιστα επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη ο νεαρός μεσοεπιθετικός, βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία το πρωί, αποχαιρέτησε τους πρώην πλέον συμπαίκτες και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερα φωτισμένο το κλίμα, αφήνει πίσω του Κωνσταντέλια στο σύλλογο που τον ανέδειξε, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, έχοντας πλέον βέβαια μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση της Bundesliga με την φανέλα της Borussia Dortmund.

Watch the sunrise after they reach the sky.

12 και 26 πρώτα λεπτά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να δούμε τα τελευταία νέα πριν την αναμέτρηση της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Μάλιστα η Λεύσκη Σόφιας ανακοίνωσε sold out. Οι πρωταθλητές Βουλγαρίας θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 38.000 οπαδούς, μεταξύ αυτών θα είναι και περίπου 2.000 φίλοι της ΑΕΚ.

0: 91. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 12:33 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ. Πάντα εδώ με την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματιακή υποστήριξη. Μιχάλης Κατσαφάδος στο μικρόφωνο. Πάμε γρήγορα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πριν πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα για τη μεγάλη βραδιά σήμερα της ΑΕΚ με την Λεύσκη, να πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εκεί όπου υπάρχουν συνεχόμενες ειδήσεις, συνεχόμενες αλλαγές, ο Ολυμπιακός, παρότι πλησιάζει η έναρξη των υποχρεώσεών του στο πρωτάθλημα και βεβαίως αργότερα και στη League Face του Europa League, φαίνεται ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανακατατάξεις στο ρόστερ του. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι και να ευχαριστήσω για την παρακάμψη, ναι, για το Νίκο Τσιπάκη. Αλλά ξέρεις, τώρα αυτές τις μέρες παιδί μου και σε άδεια προσπαθώ να τα φέρω έτσι ώστε και ενημέρωση να έχουμε, αλλά ξέρεις, να κάνουμε και τις, όχι τα μπάνια, δουλειές, οι κρεμότητες που έχουμε αφήσει όλη τη χρονιά που δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Έγραφα χθες το αργά το βράδυ μπαράζ μεταγραφών Ολυμπιακός και νομίζω ότι πάμε σε μια τελευταία, σε μια τελική ευθεία στην μεταγραφική περίοδο που αλλάζει ολοκληρωτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, το ρόστερ της ομάδας. Είναι πάρα πολλές οι προσθήκες και το πιο σημαντικό, Μιχάλη, επειδή εντάξει ούτως ή άλλως και από τους κορυφαίους στη χώρα διεθνατζίδες, δηλαδή σε σχέση με οτιδήποτε αφορά το ρεπορτάζ στο διεθνές ποδόσφαιρο, οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι όχι αυτό που θα λέει κανείς αεροδρομίο, αλλά είναι ποιοτικές και ουσιαστικές. Δηλαδή παίρνει παίκτες εκεί που πραγματικά πονάει η ομάδα, εκεί που έδειξε και την περσινή περίοδο ότι είχε κάποια κενά, και κυρίως σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν άμεσα να μπουν και να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που θα χρειαστεί η ομάδα προκειμένου να επανέλθει και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά βέβαια και να φτάσει μέχρι και το τελικό του Europa League. Και το λέω αυτό γιατί η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός αμέσως μετά τη συνάντηση του διοικητικού ηγέτη της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπα, έναν από τους στόχους που έθεσε είναι να φτάσει η ομάδα φέτος μέχρι το τέλος του δρόμου στην δεύτερη τετάξη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Κοίταξε, χθες ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός για μένα από την κορυφαία του είναι μία από τις κορυφαίες μεταγραφές που έχει κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός, ο Φρόιλερ. Εάν ο Ολυμπιακός δεν υπήρχαν αυτές οι παλιδρομήσεις, ψάχνοντας κάτι άλλο, εάν τον είχε πάρει αμέσως με το που ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος, θα κάνει και περισσότερο γκέλ στον κόσμο. Αλλά όλοι όσοι παρακολουθούν ιταλικό ποδόσφαιρο, όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει Μουντιάλ, μιλάμε ότι το τελευταίο του παιχνίδι ήταν κόντρα στην Αργεντινή, έπαιξε τα 115 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, από τα 120 μαζί με την παράταση στο παιχνίδι της Ελισάου με την εθνική ομάδα του Βελγίου. Είναι ο παίκτης, το έλεγα και χθες τον Ευαγγέλη που συζητούσαμε, που δεν θα ξεσηκώσει Καραϊσκάκη, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος θα έχει την πρώτη μπάλα, είναι ο παίκτης που θα ηρεμήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, και αν δίπλα του συνυπολογίσουμε ότι έρχεται ένα από τα καλύτερα οχτάρια τελευταία χρόνια στην Γαλλία, ο Κρίστιαν Κάσερες, ο αρχηγός εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας, της Τουλούς, νομίζω ότι εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πλέον με Μουζακίτη, Έσε, Κάσερες, Φρόιλερ, έχει μια τετράδα θανατηφόρα, θα λέγει κανείς, θα χάβει να συνυπολογίσουμε βέβαια και τον Ντάνι Γκαρσία, και να δούμε τι θα γίνει και με τον Σιπιόνι, γιατί θεωρώ ότι ο μικρός Αργεντίνος
0: κάποιοι πρέπει να φύγουν τώρα.
1: Ορίστε.
0: Κάποιοι πρέπει να φύγουν τώρα στη μεσαία γραμμή.
1: Τον προορίζουν για τη Ρίο, αύριο πρέπει να πάρει παιχνίδια ο Σιπιόνι. Μπορεί να μπει και δυνατά, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν. Γιατί, και θα εξηγήσω, θα υπάρξει πάλι αυτός ο γρίφος το ποιοι θα μείνουν εκτός από τα ευρωπαϊκά ματς. Και δεν έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές. Έρχεται ο Κάσερες. Έρχεται ενδεχομένως και αυτή την ώρα να μπαίνει στο αεροπλάνο. Επίσης μουντιαλικός. Ήταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού ο Αρμάντο Γκοζάλης. Στο Μεξικό τον θεωρούν ένα από τα νέα ονόματα, ένα από τα νέα σπουδαία ονόματα του μεξικανικού ποδοσφαίρου. Ποδοσφαιριστής Τσίβας, κοίταξε, για το να είσαι βασικός επιθετικός στην Τσίβας σημαίνει ότι αν μη τι άλλο ξέρεις πολύ μπάλα. Η Τσίβας είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Λατινικής Αμερικής και, αν δεν κάνω λάθος, και η κορυφαία στο Μεξικό.
0: Και είναι πολύ δύσκολη και στις διαπραγματεύσεις του. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μεξικανό παίκτη. Πραγματικά γι' αυτό.
1: Κοίταξε, δες όμως τι γίνεται τώρα, Μιχάλη, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Με την έλευση και του Καρντόσο, που είναι ας πούμε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ολυμπιακού, αλλά και με τον Μοκάντα, τον πρώην τεχνικό διευθυντή της Μίλαν, πόσο πιο πολύ απλουστεύτηκαν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Yeah. Δηλαδή, εκεί που στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να φέρει παίχτες, τώρα αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Κατάφερε και ξέμπλεξε με την Τσίβας σε χρόνο τετέ.
0: Ναι.
1: Με τον μόνο παίκτη που δεν μπόρεσε να, δεν μπορεί να τελειώνουν όλες τις μεταγραφές είναι τον Πουέρτας της Ρασίγκ Σαντάντερ. Ο παίκτης και αυτός ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά η Ρασίγκ, με δεδομένο ότι έχει συνδικτυσία με την Μπάγκερ Λεβερκούζεν, ανέβαζε όλο ένα και με περισσότερο την τιμή. Και να σου πω, μάλλον δεν και εγώ ήταν και η Ρασίγκ να τον δώσει. Είναι από τα βασικά της ατού στη μεσαία γραμμή, τον έβλεπα και προχθές το 2-2 με την Villarreal. Θεωρώ ότι η Ρασίγκ δεν ήθελε να το δώσει και γι' αυτό δημιούργησε, ξέρεις, συνεχώς ανέβαζε τις απαιτήσεις. Βάσει αυτός ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τι αναζητά. Λοιπόν, αναζητά ακόμη ένα εξτρέμ. Στην Ισπανία από το πρωί εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με έναν πιτσιρικά της Μπαρσελόνα, τον οποίο τον απέκτησε προσφάτως από την Μπριζ, τον Μπισίβου ή Μπισιγιού, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς προφέρεται.
0: Μπισίβου.
1: Πώς είπες?
0: Μπισίβου.
1: Είδες, ρωτάω σένα που τα ξέρεις αυτά και τους παρακολουθείς. Τον ποδοσφαιριστή από την αλήθεια δεν τον ξέρω, αλλά τον δώσει τώρα 8,5 εκατομμύρια η Μπάρσα να τον αποκτήσει. Προχθές έβαλε και δύο γκολ σε φιλικό παιχνίδι. Σημαίνει ότι είναι ταλέντο. Ο Ολυμπιακός τώρα που εμπλέκεται, τον έχει ζητήσει ιδανικό σε περίπτωση που η Μπαρσελόνα δεν τον θέλει για την πρώτη ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως για τα άκρα, επειδή ο Ολυμπιακός μάλλον θα συμφωνήσει με την Κράσνονταρ να δώσει τον Ζέλσο Μαρτίνς, για τον οποίο είχε προσφορά από τον προηγούμενο χειμώνα, ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή. Θεωρώ πάντως ότι ο μεγάλος στόχος, δύσκολη περίπτωση, είναι ο κουμπάρος του Κβαρατσέλια, ο Νταουντασβίλη, ο αριστερός, ο εξτρέμ, παίζει από τις δύο πλευρές, της Σεντετιέν. Και περιμένουμε. Α, επίσης, προσέξτε, το έγραφα και χθες στο κανάλι 1.gr, Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και Έλληνες παίκτες. Τουλάχιστον έναν Έλληνα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν βλέπω, ξέρεις, με τα γραφικά να ακούγεται και κάποιο όνομα.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ήταν σε ανοιχτή γραμμή το τελευταίο 15 ημέρο με τον Λυκογιάννη. Ναι. Κυρίως ο Μπάμπης Λυκογιάννης, θα το πω αυτό, επειδή έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Φρόιλερ, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έρθει ο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό. Και επειδή είναι και χωρίς ομάδα και επειδή υπάρχει κινητικότητα, επαναλαμβάνω, για Έλληνα. Δεν θα το θεωρούσα, δεν έχω κάποια, δεν είναι διασταυρωμένο αυτό που λέω, αλλά
0: ναι,
1: εκτιμώ ότι μπορεί να δοθεί ο Μπρούνο και να πάρει τον Λυκογιάννη και να είναι αριστερά με τον Τικνιδιάννη, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα, και τον Μπάμπη Λυκογιάννη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, εκτός από τους πολλούς ερχομούς που έχουμε στο Ολυμπιακό, υπάρχει ο πονοκέφαλος των αποχωρήσεων. Έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, παίχτες που ουσιαστικά δεν υπολογίζονται και είναι άγνωστο. Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις τους.
1: Ναι, δεν είναι αρνητικό, Μιχαλή. Αυτοί οι δύο θεωρώ, κοίταξε, για τον Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι λίγο πολύ μάλλον θα βρεθεί η χρυσή τομή με τη Λιόν. Για Γαλλία βλέπω και τον Ταρέμι και θα παίξει ο Ολυμπιακός φέτος με τριάδα. Είτε με τον LKB, τον Γκοντζάλες και τον Κλέιτον, και τέταρτο, και αν δοθεί ο Κλέιτον, αν θες, θα κάνουν δεύτερες σκέψεις για τον Κλέιτον, γιατί και καλός παίκτης είναι και, επαναλαμβάνω, χρειάζεται ακόμα ένας, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος από πίσω, τον οποίο βάλτε τον καλά στις σημειώσεις οι φίλοι του Ολυμπιακού, τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Πέρυσι το παιδί ήταν άτυχος, πανύψηλος, ήρθε από τον Αστέρα Τρίπολης. Yeah. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά την χρονιά. Κάπως έτσι, δηλαδή, από τα δεξιά ο Ολυμπιακός θα είναι κατά πάσα πιθανότητα με Ροντινέη και τον Σάλιακα. Ο Μαφέο ίσως να αφαιθεί και ελεύθερος, θα δούμε, εκτός αν προκύψει και κάποιο άλλο δεξιμπακ. Αριστερά θα είναι με τον, αυτή τη στιγμή είναι με Μπρούνο Τικνιδιάν, αλλά θα ήθελαν Έλληνα. Η πεντάδα των στόπερ έχει κλειδώσει εδώ και καιρό. Το ίδιο λίγο πολύ πλέον και τα χαφ με τον ερχομό του Φρόιλε και του Κάσερες. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπροστά, μεσοεπιθετικά, είτε αριστερά είτε δεξιά, είναι και ο Ζώτας, είναι και ο Φορτούνης, Έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένος, δηλαδή θα μπορούσε να μην κάνει και, και άλλη μεταγραφή. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι τέλους αγωνιστικής περίοδου, με τη μεταγραφική περίοδου, ίσως να έχουμε και άλλες προσαφαιρέσεις.
0: Μάλιστα, Λουκά, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Για το παιχνίδι του Σαββάτου θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι, ναι. 9:30 το είπαμε, αλλαγή ώρας κατά ένα μισό ώρα.
1: Ναι, το άλλαξα χθες ευτυχώς, γιατί ήταν πάρα πολλοί, οι οποίοι ξέρεις το 10 σημαίνει τελειώνει 12 παρά. 12 παρά σημαίνει άντε να ψάξεις να βρεις τον ηλεκτρικό και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν λέμε στον κόσμο κατεβαίνει και τα μέσα σταθερή τροχιά στο Φάληρο, καλό θα είναι και η Super League, κατά περιπτώσει, το πήγε το μάτς 9:30.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, Λουκά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και σήμερα, αλλά πάμε έτσι στα πιο σημαντικά της ημέρας, γιατί υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η προσπάθεια της ΑΕΚ να πάει στη League Phase του Champions League, να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο εκπροσώπηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί σε πολλούς να μην λέει και πολλά, αλλά είναι μια ομάδα πολύ σοβαρή που κάνει βήματα προόδου. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι εκθρόνησε την μεγάλη πρωταγωνίστρια του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, τη Λουντογκόρετς, από το πρωτάθλημα, κατέκτησε τον τίτλο. Έχει ήδη παίξει τρεις προκριματικούς γύρους όντας αίτητη. Απέκλεισε Μπάνια Λούκα, Κραϊόβα και Καϊράτα Αλμάτι, και επίσης έχει ξεκινήσει με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Σίγουρα σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από ό,τι η ΑΕΚ, που έχει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε μια δύσκολη αποστολή για την Ένωση στην προσπάθειά της να βρεθεί μετά από πολλά χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Σιφάκη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια δύσκολη αποστολή για δύο βασικούς λόγους. Πρώτο, διότι σε αυτή την φάση όλες οι ομάδες που έχουν φτάσει ένα βήμα, δύο αγώνες δηλαδή, ρεβάνς, πριν από την είσοδό του στο Champions League, είναι λογικό ότι θα τα δώσουν όλα, ασχέτως δυναμικότητας, διότι η ΑΕΚ είναι προφανώς καλύτερη ομάδα από τη Λεύσκη, αλλά αυτό προφανώς θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Ένας είναι αυτός ο λόγος, και δεύτερος είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 10 επίσημα παιχνίδια, αυτό θα είναι το 11ο, και η ΑΕΚ θα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά στη φυσική κατάσταση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αρκεί να σκεφτούμε ότι όταν οι ελληνικές ομάδες έχουν δώσει 10 ή 11 παιχνίδια, θα είναι το 11ο για τους Βούλγαρους, σε λίγο καιρό, αυτό θα πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: όταν θα έχουν δώσει 10 παιχνίδια. Εκείνοι τα έχουν δώσει ήδη, και το 11ο παιχνίδι τους αυτό είναι αποφασισμένοι να το μετουσιώσουν σε ένα καλό σκορ, προκειμένου να έρθουν στην Νέα Φιλαδέλφια και στην Allwyn Arena για να πάρουν την πρόκριση για τα Αστέρια. Αυτό θα πρέπει η ΑΕΚ να το έχει στα σοβαρά υπόψη της. Νομίζω ότι και ο κύριος Νίκολιτς το είπε ξεκάθαρα. Δεν φυσικάζεται και ο ίδιος, αλλά...
0: Ήταν και το καμπανάκι του Super Cup, Νίκο, που έτσι...
1: Ναι, γι' αυτό το είπε, ότι η θεωρία από την πράξη απέχει διαφορετικά, το είπε σημαντικά. Το είπε και χθες άλλο στο συνέδριο τύπου. Θέλει ένα αποτέλεσμα λοιπόν και από την έτσι σειρά της η ΑΕΚ για να βάλει τις βάσεις. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες, γιατί ο Νίκολης δεν είναι από τους προπονητές που ψάχνουν δικαιολογίες, είναι από αυτούς που βρίσκουν λύσεις. Και το έχει αποδείξει. Για τον προπονητή της ΑΕΚ είναι αυτό που μετράει, είναι τουλάχιστον στη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι αυτό, ότι πρέπει να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει αυτό που θέλει. Θυμόμαστε και πέρυσι, έκανε τρεις προκρίσεις για να μπει στην Ευρώπη ΑΕΚ, από μια Ευρώπη ΑΕΚ που ήταν διαλυμένη με 6 ήττες στα play-off του πρωταθλήματος, με 0 βαθμούς δηλαδή, και την πέρασε στην Ευρώπη και έκανε και μάλιστα και μια πάρα πολύ καλή παρουσία πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αγωνιστικά πλάνα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, να πούμε ότι έχει πάει και ο Μίλαν Βιτάλης πάνω, αλλά δεν έχει δικαίωμα ο Ούγκρος Χαφ, δικαίωμα συμμετοχής. Εγώ θεωρώ δεδομένο προσωπικά, αν με θεωρήσω, ότι αν μπορεί κανείς να βασιστεί ή ενδιαφέρει την γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι ο παίκτης από το οποίο θα ξεκινάει η ενδεκάδα της ΑΕΚ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι ο παίκτης που θα κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά στην ΑΕΚ, ο Βιτάλης. Αλλά εδώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πέρα από την άμυνα που θα είναι ο goalkeeper ο Στρακώσα, δεξιά ο Ρώτα, center back ο Μουγκουντή με το Ρέλβας και αριστερά ο Πίλιος, στη μεσαία γραμμή υπάρχουν γρίφοι. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί ο Κάιρινεν μαζί με τον, με τον Μάριν. Ο Μάριν είναι σίγουρο, ο Κάιρεν μάλλον αυτός έχει την, αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία.
0: Δεν έχει κι άλλον, δεν έχει κι άλλον, Νίκο. Γιατί αν θεωρήσουμε το ότι ο Λόβρο Μάγερ θα παίξει λίγο πιο μπροστά, οπότε ανασταλτικό μέσο.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο Μάγερ, μπορεί να παίξει ο Μάγερ στα χαφ και να παίξει δεξιά ο Ζούμκοφ.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Μπορεί να πάει δεξιά ο Κοϊτά και να πάει αριστερά ο Κουτέσα. Ή να πάει αριστερά ο Ζήνη. Υπάρχουν δηλαδή, τα έχει δοκιμάσει όλα αυτά, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι.
0: Θα παίξει με δύο επιθετικούς, είναι και αυτό. Με Γιώβιτς Βάργα.
1: Με δύο επιθετικούς θα παίξει. Με δύο επιθετικούς.
0: Θα παίξουν και δύο, λες.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο, θα παίξει με δύο επιθετικούς. Είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και δεν πρόκειται καμία επιλογή να ξενήσει από τον Σέρβο τεχνικό. Πάντως
0: είναι και ο Ζήνη που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, ναι, αυτό είπα. Ναι. Ότι μπορεί να πάει και ο Ζήνη αριστερά,
0: ναι, ναι.
1: Και να πάει δεξιά ο Κοϊτά που ναι. Έχει απαγορευτεί πάρα πολλές φορές. Ή ο Ζούμκοφ και να παίξει μεσαία γραμμή αντί του Κάιρνεν ο Μάγερ.
0: Ναι.
1: Αφού δεν νομίζω ότι ο Μάνταλος θα ξεκινήσει. Άρα θα πρέπει να είναι, θα παίξει αφού λείπει ο Βιτάλης, λογικά θα αγωνιστεί ο Κάιρνεν με τον Μάριν. Αυτό φαίνεται να ναι. Γίνεται. Δεξιά ο Μάγερ αντί του Ζούμκοφ και αριστερά ο Κοϊτά. Μπροστά ο Γιώβιτς. Δεν ξέρω τώρα αν θα χρησιμοποιήσει τον Βάργα ή τον Ζήνη. Γιατί ο Ζήνη έχει ξεκινήσει με τους ρυθμούς που τελείωσε πέρυσι.
0: Είναι Νίκο και τακτικά πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Ο Βάργα σίγουρα προσδίδει μεγάλη δύναμη στο ψηλό παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά ο Ζήν είναι πολύ καλός, πολύ ταχύς, μπορεί να βγει
1: είναι
0: στην κόντρα.
1: Ναι, είναι αυτή η διαφορά ναι. Τους. Αλλά θα μπορούσε να φαινομενικά ας πούμε, υποθετικά μάλλον συγγνώμη, θα μπορούσε να αγωνιστεί δεξιά ο Ζούμκοφ με την πάρα πολύ καλή σέντρα και να παίξει αριστερά ο Κουτέσα. Αριστερά ο Κουτέσα και να μείνει εκτός ο Κοϊτά για να μπει στην επανάληψη. Έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει αυτά και στις προπονήσεις, έχουν γίνει και πέρυσι. Δηλαδή να μην ξεκινήσει ο Κοϊτά ή να παίξει μπροστά ο Γιώβιτς με τον Ζήνη και να μείνει εκτός ο Βάργα. Αλλά αν προσεγγίσει το παιχνίδι με σέντρες προκειμένου να βρουν στη μικρή περιοχή, στην περιοχή τους δύο σέντερφορ, νομίζω ότι εκεί έχει προβάδισμα ο Βάργα αντί του Ζήνη. Εκτός επαναλαμβάνω αν μείνει εκτός ο Κοϊτά και πάει αριστερά ο Ζήνη για να συγκλίνει προς τα μέσα. Κάτι που έχει και ο Κουτέσα αλλά και τη δεξιά πλευρά έχει και ο Ζούμκοφ. Ο Ζούμκοφ είναι κατά κύριο λόγο εκείνος που συγκλίνει πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ο Μάγερ ο οποίος μπορεί να παίξει και στην, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και στα πλάγια. Είναι παίκτες στους οποίους θέλησε να αποκτήσει η ΑΕΚ ο κύριος Νίκολης, διότι του λύνουν τα χέρια. Είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν σε μια και περισσότερες θέσεις. Και αυτό είναι και το μυστικό του άλλες, ότι είδαμε και πέρυσι έτσι αυτό,
0: ναι.
1: Με τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ 10 η ώρα το βράδυ από την Κοσμοτέ με τη μετάδοση του αγώνα από το Κοσμοτέ Sport θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέπει να διαχειριστεί καλά το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας στην Ρεβάνς. Να πούμε ότι γίνεται στο εθνικό στάδιο της Σόφιας 40.000 θέσεων υπάρχει sold out, έχουν εξαντληθεί τα πάντα, είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο το δικό της, το ίδιο θα συμβεί και σήμερα, είναι γνωστή για την ένθερμη υποστήριξή τους προς τους παίκτες της ομάδας τους και βέβαια να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε και ο Αριάγκα ο μέσος από την Ονδούρα ο οποίος έπαιζε στην Λεβάντε, ήρθε στην ΑΕΚ, υπέγραψε, έβγαλε και τις φωτογραφίες του κτλ. Πήρε και το νούμερο που φοράει και στη Λεβάντε, το νούμερο 16. Για μένα αυτό είναι ένα στοίχημα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει τον είδε ο κύριος Νίκολης και επέμεινε, εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι επέμεινε ο κύριος Νίκολης σε αυτό, πιστεύει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω το γιατί, εγώ δεν τον γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Εσύ ξέρεις να μας πεις περισσότερα πράγματα. Επιμένει πάρα πολύ, πιστεύει ότι είναι αυτό το θυμίζει κάτι ας πούμε από τον Γιόνσον ή τον Σιμάνσκι, δηλαδή στην ταχύτητα, στη δύναμη και στο υψηλό του μπούι.
0: Και πολύ, ναι, και πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση. Είναι...
1: Πάρα πολύ τρέξιμο και πίεση, ναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω γιατί επέμεινε τόσο πολύ. Κάτι θα έχει δει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν για ποιο λόγο επιμένει τόσο πολύ στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα το δούμε στο γήπεδο. Δεν τον ξέρω τον παίχτη, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Γιατί θα ήταν, πώς να το πούμε, ανόητο από την πλευρά μου να πω για κάποιον παίκτη που δεν ξέρω και να πω είτε θετικά είτε αρνητικά πράγματα.
0: Προέρχεται πάντως από μια γεμάτη χρονιά με τη Λεβάντε, είχε 27 παιχνίδια στη Λα Λίγκα, σκόραρε μάλιστα και 3 φορές. Διεθνής εν ενεργεία με την Ονδούρας.
1: Είναι εξάρι κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, κυρίως εξάρι.
1: Εξάρι, γιατί αυτό ήθελε η ΑΕΚ. Εξάρι.
0: Ναι, είναι καθαρό εξάρι.
1: Καθαρό εξάρι, ναι. Και δεν ξέρω, ίσως το γεγονός ότι είχε πει, να πω την αλήθεια, Μιχάλη, πριν πέρυσι, σε αόριστο χρόνο, σε χρόνο που δεν είχε, σε μια ερώτηση που είχε δεχθεί, αλλά για άλλο πράγμα, και στην κουβέντα, πάνω στην κουβέντα, είπε ότι του αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν ψηλά πόδια, είναι γρήγοροι και έχουν μακριά πόδια, για να κερδίζουν τις μονομαχίες.
0: Είναι 1,91, είναι πανύψηλος.
1: Ναι, είναι και αυτός ο παίχτης.
0: Είναι 1,91, είναι πανύψηλος.
1: Είναι 91, ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ίσως γι' αυτό. Σου λέω, σε αόριστο χρόνο, είχε πει κάτι ας πούμε, αλλά δεν είχε, όχι για μεταγραφή, ότι του αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αυτού του τύπου οι παίχτες.
1: Ναι, αυτού του τύπου οι ποδοσφαιριστές, ναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί επέμεινε τόσο πολύ. Επέμεινε πάντως, αυτό μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Επέμεινε και είπε ότι πάση θυσία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πρέπει να έρθει στην ΑΕΚ. Και βέβαια ο κύριος Ριμπάτζα δεν του χάρεσε το χατήρι, τον έφερε εδώ και θα δούμε αν είχε δίκιο ή όχι ο προπονητής της Ένωσης. Ο Αριάγκα, ο οποίος πήρε τη θέση του Σαχαμπό στην λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα, ο Σαχαμπό ο οποίος οδεύει για δανεισμό είτε στην Κύπρο, είτε στον Λεβαδιακό, είτε στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα δοθεί δανεικός. Αυτή είναι η δική μου ενημέρωση μέχρι στιγμής. Αλλά χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρος, λέω πάντως ότι αυτό έχει υποθεί, όχι επισήμως, ανεπισήμως, από δική μου πληροφόρηση, και νομίζω ότι είναι και κάπου, αυτό είναι λογικό. Θυμίζω πάντως, να ξέρουμε πάντως, ότι αν στην περίπτωση που η ΑΕΚ προκριθεί και περάσει στο Champions League, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, μετά αρχίζουν των ελεύθερων, οι κανονικές μεταγραφές, η ΑΕΚ θα αποκτήσει ακόμα τουλάχιστον 3 ποδοσφαιριστές. Είχα πει για 4 μίνιμουμ, πήρε ο ένας είναι ο Αριάγκα, η ΑΕΚ θα αποκτήσει ακόμα τουλάχιστον 3 ποδοσφαιριστές. Να το κρατήσετε αυτό, να το κρατήσετε μίνιμουμ, ενδεχομένως και περισσότερες. Όχι 2, ούτε δεν ξέρω πόσα, αλλά όχι 2, σίγουρα 3 ποδοσφαιριστές. Μέχρι τις 13 νομίζω ή 15 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί έμπασε τόση λίγη η περίοδος μεταγραφών. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: 10 η ώρα από το Κοσμοτέ Sport και μετά
0: την ευχή να πάνε όλα καλά.
1: Το Ηρακλής, την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια, στον εναρκτήριο αγώνα της φετινής Super League.
0: Να σε καλά, Νίκο. Θα τα πούμε και αύριο με το καλό, έχοντας ένα καλό αποτέλεσμα η ΑΕΚ που θα της επιτρέψει να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Καλό μεσημέρι.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Μία και πέντε πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε, τρίτο ημίωρο της εκπομπής Ποινές στα Σπορ με Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματιακή υποστήριξη, Μιχάλης Κατσαφάδος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε την ΑΕΚ που βεβαίως έχει το μεγάλο δέλεαρ τη συμμετοχή στο Champions League, αλλά έχει και το μαξιλαράκι του Europa League σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει άλλο μαξιλαράκι, πρέπει να περάσει τη Χράντετς Κράλοβε και να βρεθεί στους ομίλους του Conference League, που είναι και ο μεγάλος του ευρωπαϊκός στόχος για φέτος. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα των Πράσινων πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης με την τσεχική ομάδα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι λογικό να έχει στρέψει την προσοχή του σε μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση, και αυτή δεν είναι άλλη από τα παιχνίδια με την Χράντες Κράλοβα. Μέχρι τώρα η ομάδα του Νίστρουμ τα έχει πάει εξαιρετικά και με την Πάξη αλλά και με την ΤΣΚΑ 1948. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχει φτάσει στην πηγή. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκός να θέλει και σε αυτά τα δύο παιχνίδια να παρουσιαστεί σοβαρός, πειθαρχημένος, προκειμένου να πάρει αυτή την πολυπόθητη πρόκληση. Καταρχάς, αυτό που θέλει ο Νίστρομ είναι να πηγαίνει βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Προέχει το παιχνίδι της Πέμπτης στο ΆΚΑ, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, σε ένα μάτς που σίγουρα είναι πολύ κομβικό, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να κάνει το πρώτο βήμα. Ναι. Και αυτό γιατί με ένα θετικό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και πνευματικά θα πάει καβάλα στο άλογο στη Ρεβάζ τις επόμενες εβδομάδες στη Τσεχία, αλλά θα είναι και για τον κόσμο που θα βρεθεί σήμερα, την Πέμπτη στο γήπεδο, μια πολύ καλή ευκαιρία για να χαρεί μια νίκη της ομάδας. Βέβαια, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που θέλει ο προπονητής είναι η ομάδα να παίρνει την ουσία, και δεν έχει άδικο ο Νίστρομ. Αυτό είδαμε και στα δύο προηγούμενα, και με τους δύο προηγούμενους αντιπάλους του Παναθηναϊκού και με την ομάδα της Ουγγαρίας και με την ομάδα από τη Βουλγαρία. Παίρνει την ουσία ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι που κρατάει ο Νίστρομ τη δεδομένη περίοδο, γιατί είναι μια περίοδος που οι ομάδες ακόμα δεν είναι 100% έτοιμες, οι ομάδες ακόμα είναι σε περίοδο, θα λέγαμε, εισαγωγικά προετοιμασίας. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ, προκειμένου να καταφέρει να κάνει και το τελευταίο βήμα και να βρεθεί στην league phase του Conference League. Θέλει νίκη, τουλάχιστον την Πέμπτη, με 0-0. Δεν θα πρέπει, τουλάχιστον λέμε έτσι, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει 2-3-0 θα είναι το πιο ικανοποιητικό σενάριο. Αλλά τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός αυτό που θα κυνηγήσει, γιατί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν το έχει καταφέρει, να κρατήσει το 0 στην αμυνά του. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που έχουν οι άλλες ελληνικές ομάδες, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο ΟΦΗ, όπως ήταν ο Ολυμπιακός. Αλλά μέχρι τώρα πάντως έχει δείξει ότι έχει ανταποκριθεί μια χαρά στο κομμάτι της πίεσης και δίνει μια αισιοδοξία ότι δεν πρόκειται και τώρα να χύσει την καρδάρα με το γάλα. Ναι. Ο Νίστρουμ έχει τους παίκτες σε μια εγρήγωση. Η αλήθεια τους μιλάει συνέχεια και στις προπονήσεις με βιντεοθεραπεία, και πάνω απ' όλα δεν θέλουν να υποτιμήσουν ένα αντίπαλο που μπορεί να μην είναι σαν όνομα τεράστιο, να μην φοβίζει τον Παναθηναϊκό σαν όνομα, αλλά αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτός που πρέπει, το μόνο σίγουρο θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, και, την πίεση την έχει Βαγγέλη ο Παναθηναϊκός. Οι Τσέχοι κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχουν το άγχος. Άλλωστε είναι μια ομάδα, Βαγγέλη, που συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Τελευταία φορά είχε συμμετάσχει στο κύπελο κυπελούχων που δεν υπάρχει πια, το 95-96. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για αυτούς θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα να πάνε στον όμιλο του Conference League. Επομένως, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το τεράστιο πρέπει και όχι οι Τσέχοι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Μιχάλη, και η αλήθεια είναι ότι η Κράλοβα δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά. Ένα μάτσο έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ήταν, βρέθηκε στους ομίλους στα προκριματικά του Europa League. Αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας σε παιχνίδια που ήταν κλειστά. Δηλαδή 1-0 κέρδισε η Μπεσίκτας στην Τουρκία, 1-0 κέρδισε η Μπεσίκτας στην Τσεχία. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει απέναντί του μία ομάδα που θα πρέπει να την υποτιμήσει. Είπαμε ότι δεν είναι μία ομάδα η οποία φοβίζει τον Παναθηναϊκό που πλευράς ονόματος και φανέλας. Αλλά το γεγονός ότι οι Τσέχοι μπορεί να αποκλείστηκαν με 2-0 του 1-0 δείχνει ότι τα παιχνίδια απέναντι στην Μπεσίκτας κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Έτσι και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και στα δύο μάτς με την ομάδα από την Τσεχία, δηλαδή και στο ΟΑΚΑ, αλλά και εκτός έδρας. Nice. Τώρα από εκεί και πέρα, ακόμα δύο προπονήσεις θα κάνει ο Νίστρουμ, έτσι, σήμερα και αύριο. Στις τελευταίες προπονήσεις ο Δανός πάντως δούλεψε πολύ πάνω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Του αρέσει να κυκλοφορήσει λίγο την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Θέλει κίνηση, θέλει να βλέπει πολύ κίνηση από τους ποδοσφαιριστές του. Εντάξει, ο Νίστρουμ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή δεν είναι συμπαίκτης του και στα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια, δεν υπάρχει χρόνος προκειμένου να κάνει μεγάλες αλλαγές για τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Αλλά θυμάστε τι λέγαμε πριν από λίγο, ότι δεδομένη περίοδο αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και η ουσία είναι να παίρνει προκρίσεις ο Παναθηναϊκός. Και αυτές οι προκρίσεις σίγουρα έχουν δώσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Νίστρουμ. Αυτό που βέβαια που μπορεί να αλλάξει είναι η λειτουργία της ομάδας στις λεπτομέρειες, δηλαδή η πρώτη πάσα, η αντίδραση μετά την απώλεια της μπάλας και κυρίως η αποτελεσματικότητα. Και η αποτελεσματικότητα όχι μόνο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Παναθηναϊκός έχει δείξει και με την Πάξη αλλά και με την ΤΣΣΚΑ ότι έχει θέματα. Στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί 5 γκολ. Έτσι, αυτό ο Νίστρουμ το έχει δει, το έχει σημειώσει, έχει μιλήσει με τους παίκτες, το έχει δουλέψει στις προπονήσεις. Και λέμε τώρα για μία άμυνα που ο Παναθηναϊκός έχει τον Ντεν Φράι ίσο και τον Βαντρόγκελε. Δύο εξαιρετικούς παίκτες, δύο προσωπικότητες που θέλουν σαφώς το χρόνο τους για να...

0: είναι μεγάλη και φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζει και η ώρα της αναμέτρησης θα αυξάνεται περισσότερο η κίνηση. Αρκετοί φίλοι της ομάδας, μην ξεχνάμε ότι θα επιστρέψουν και από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από τη στιγμή που το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή σημασία για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα και ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να δώσει βροντερό. Παρόν μάλιστα υπάρχει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος την Πέμπτη στο ΆΚΑ προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια των Πρασίνων. Ένα παιχνίδι βέβαια που θα ξεκινήσει την Πέμπτη στις 9.30, έτσι, ναι. Το παιχνίδι του, συγγνώμη, ναι, καλά λέω, 9.30, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντως, μην με ρωτήσεις για μεταγραφές, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι να κλείσει η πρόκριση, έτσι, για την League Phase του Conference League, καταλαβαίνεις ότι όλη η προσοχή θα είναι στα δύο παιχνίδια αυτά με την ομάδα από την Τσεχία, τη Χράντιτς.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχουμε και τίποτα από το μέτωπο του Εθνικού.
0: Ναι, έχουμε για τον Εθνικό, έτσι, κάποια νέα, γιατί και εδώ η ομάδα είναι σε περίοδο προετοιμασίας, προπονήσεις, διπλές προπονήσεις μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να γίνονται κάποια φιλικά μάτς. Σήμερα μάθαμε ότι την Κυριακή, ήταν να γίνει το Σάββατο, αλλά τελικά θα γίνει την Κυριακή, 23 του μήνα, η ομάδα θα παίξει το δεύτερο φιλικό της, 6 ώρα. Βέβαια το πρώτο μπροστά στο κοινό της, στο γήπεδο του Μοσχάτου, και θα αντιμετωπίσει μια πολύ δυνατή ομάδα, ομάδα γάμα εθνικής, τον Εθνικό Αστέρα. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Ηλία Κότσιο, προκειμένου να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα στο δεύτερο φιλικό. Να πούμε ότι ο Εθνικός είχε αντιμετωπίσει το πρώτο φιλικό, την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, είχε χάσει με 1-0. Είχε αφήσει σχετικά καλή αγωνιστική εικόνα, είχε δείξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ παραγωγικός, έχασε ευκαιρίες. Δείχνει ότι έχει ένα θεματάκι στο σκοράρισμα, αλλά νομίζω πάρα πολλά, πολύ νωρίς για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και αν ο Εθνικός θα έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είχαν πάρει παίχτες ρεπό, επέστρεψαν χθες τις προπονήσεις μετά το ρεπό που είχε δώσει ο προπονητής του 15 Αύγουστου. Και βέβαια υπάρχει υπομονή και αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί και έχει και το υλικό και την ποιότητα προκειμένου να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία εφέτος και γιατί όχι να πανηγυρίσει και την άνοδο. Αυτά, Μιχάλη μου, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ναι, πριν από λίγο υπάρχει μια ανακοίνωση από την ομάδα του Εθνικού ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό για το κύπελο Έραση Τεχνών. Έτσι, 12 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Ταύρου, 4.30 κόντρα στον Ιωνικό, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι που θα είναι πρόβα τενεράλε βέβαια, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι για τις 27 Σεπτεμβρίου, με τον Εθνικό βέβαια να κάνει πρεμιέρα στο Ρουφ, κόντρα στην τοπική ομάδα, κόντρα στον ΠΑΟ Ρουφ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Τα λέμε με το καλό αύριο.

Ο τελευταίος εκπρόσωπός μας στην Ευρώπη βεβαίως είναι ο υπερπροταθλητής Όφη μετά την κατάκτηση του Super Cup στα πέναλτι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χτες είχαμε μια πολύ ωραία εντυπωσιακή βραδιά στο Γετικουλέ. Ο Όφη παρουσίασε τις εμφανίσεις της νέας σεζόν με την παρουσία περίπου 2.000 φίλων του. Ο Όφη ζει πραγματικά μοναδικές στιγμές. Τέτοιες στιγμές είχε να ζήσει από την εποχή του αείμνηστου Ευγένιου Γκέραντ. Ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του, τη συμμετοχή για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή League Phase. Όλο το Ηράκλειο, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ζει για το μάτς με την Τσέσκα Σόφιας. Μάλιστα χθες ο Χρήστος Κόντι ζήτησε από τους φίλους της ομάδας να πάνε στο γήπεδο. Περίπου 15.000 θεατές υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται στο Παγκρίτιο για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Χθες μαζί με τις εμφανίσεις στο γήπεδο ήταν και τα δύο τρόπαια των κριτικών, το Κύπελ Ελλάδος και το Superbet Super Cup, με τον Θανάση Ανδρούτσο και τον Ταξιάρχη Φούντα, τους δύο αρχηγούς, να τα τοποθετούν στο γήπεδο και να γνωρίζουν την αποθέωση, την αποθέωση που γνώρισε βέβαια και ο προπονητής αυτών των μεγάλων επιτυχιών, ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εν ώψη του παιχνιδιού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μόνο ο Μαρινάκης χθες συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Όφη, που όπως καταλαβαίνει κανείς, βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση και του Super Cup, αλλά στην ίδια πολύ καλή κατάσταση είναι και η αντίπαλος των κριτικών, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία για την πέμπτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος πριν δύο μέρες συνέτριψε 5-0 την Πόντε Βράτσα και μετά τα 5 πρώτα παιχνίδια είναι αίτητη στη Βουλγαρία με 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι Βούλγαροι έρχονται στο Ηράκλειο με φόρα, αλλά θα βρουν έναν Όφη που επίσης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάκτηση, κατάσταση και ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά μπροστά στον κόσμο του. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο γνώριμα στους Έλληνες πρόσωπα στις τάξεις των Βουλγάρων. Καταρχάς να πούμε ότι ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστο Γιάννεφ, είχε ένα πέρασμα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω και αν δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Το 2012 λοιπόν 13 αγωνίστηκε για κάποιους μήνες στον Πανετολικό, που εκείνη την περίοδο ήταν στη Football League και διεκδικούσε την άνοδο. Είχε 14 συμμετοχές με προπονητή τότε στον Πανετολικό τον Νίκο Καραγεωργίου. Επίσης ο σκάουτερ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Γκαλίν Ιβάνοφ, είναι αυτός που γνωρίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά γνωρίζει και το Ηράκλειο, γιατί ήταν στο ρόστερ του Εργοτέλη υπό τις οδηγίες του Μύρου Νασιφάκη την πρώτη ιστορική χρονιά των κιτρινόμαυρων στην Super League.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

1 και 36 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ. Θα κάνουμε μια βόλτα στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τα κατορθώματα του Βαγγέλη Παυλίδη, που έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα σεζόν. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Πορτογαλική Λίγκα μοιάζει πλέον μικρή για τις δυνατότητές του. Ο 27χρονος επιθετικός πέτυχε εντυπωσιακό χατρίκ μέσα σε μόλις 7 λεπτά από το 47 μέχρι το 54 στην εκτός έδρας μεγάλη νίκη της Μπενφίκα με 7-0 κόντρα στην Κάζα Πία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Έφτασε συνολικά τα 9 τέρματα μαζί με 2 ασίστ σε μόλις 5 αγώνες με την Μπενφίκα και όλα αυτά σε μόλις 19 ημέρες.

Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα της FIFA, καθώς ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της FIFA, ο Κέβιν Λαμούρ, αποχώρησε από τη Διοικητική Αρχή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου εβδομάδες αφότου επέκνε δημόσια τον πρόεδρο Τζιάννη Ινφαντίνο για το αποτυχημένο σχέδιό του να επιτρέψει ιδιωτικές επενδύσεις σε μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η εργασιακή της σχέση με τον Λαμούρ έχει λήξει, αλλά δεν ανέφερε τους λόγους της αποχώρησής του. Λαμούρ, ένα από τα ανώτερα στελέχη της FIFA, είχε αντιταχθεί δημόσια στην προτινόμενη από τον Ινφαντίνο FIFA Forward Enterprise, η οποία θα είχε μεταφέρει τις εμπορικές και διοργανωτικές δραστηριότητες του οργανισμού σε μια νέα θυγατρική και με αυτόν τον τρόπο θα επέτρεπε μειοψηφικές επενδύσεις από εξωτερικούς επενδυτές. Μάλιστα, σε δήλωση που έγινε κατά τη διάρκεια της διαμάχης, ο Λαμούρ κατηγόρησε τον Ινφαντίνο ότι εξαπάτησε τους ανθρώπους της FIFA σχετικά με την πρόταση και είπε ότι το έργο είχε καθοδηγηθεί από τον πρόεδρο και ότι είχε αναπτυχθεί μέσω, και δεν είχε αναπτυχθεί μέσω των καθιερωμένων δομών του οργανισμού. Είχε συνεργαστεί ο Λαμούρ στενά με τον Ινφαντίνο για χρόνια, υποστήριξε την επιτυχημένη καμπάνια του για την προεδρία της FIFA πριν από 10 χρόνια το 2016. Προηγουμένως μάλιστα είχε εργαστεί και στην UEFA, ήταν μάλιστα διευθύνων σύμβουλος από το 2024. Η αποχώρηση του Λαμούρ έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τη διαμάχη αυτή,

προκάλεσε την αντίθεση αρκετών ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών και εθνικών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι η FIFA απέσυρε την πρόταση αφού οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA απείλησαν να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA με τον Ιφαντίνο να αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών της FIFA το 2027. Μια συγκινητική αποχώρηση είχαμε στην Νότιχαμ. Ο Ταϊβό Αβωνή έφυγε από την Forest με προορισμό την Coventry, αλλά αξίζει να δείτε στο διαδίκτυο το βίντεο που με την έκπληξη που επιφύλασαν οι συμπαίκτες του στον Αβωνή, ο οποίος αποθεώθηκε για την προσφορά του αυτά τα 4 χρόνια στον σύλλογο, 4 σεζόν στην Premier League, σκόραρε 21 φορές σε 90 εμφανίσεις, αποτελεί πλέον παρελθόν και ετοιμάζει μια νέα σελίδα στην καριέρα του στην Coventry. Ο Μπουσκέτς έκανε επίσημα το πρώτο βήμα προς την προπονητική του καριέρα. Επιστρέφει στην Μπαρσελόνα ως βοηθός προπονητή της αναπληρωματικής ομάδας Βάρσα Αθλέτικο. Ο θρυλικός πρώην Ισπανός μέσος αποσύρθηκε στο τέλος περασμένης χρονιάς μετά από μια θητεία στην Ίντερ Μαϊάμι. Η ανακοίνωση έγινε χθες, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του στην ομάδα. Ο Μπουσκέτς θα βρίσκεται πλέον στην πλάγια γραμμή για τους Καταλανούς αντί για το γήπεδο. Και αυτός ο ερχομός σηματοδοτεί σίγουρα μια πολύ συναισθηματική επιστροφή στην Μπαρτσελόνα μετά από 3 χρόνια απουσίας από την ομάδα.

Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις από τον Γουέιν Ρούνι, ο 5 φορές πρωταθλητής. Πιστεύει ότι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι το ανδιαφυσβήτητο φαβορί και θα μπορούσε να πάρει για δεύτερη σερή χρονιά τον τίτλο. Θυμίζω ότι οι κανονιέριδες τερμάτισαν την 22χρονη αναμονή για να στεφθούν πρωταθλητές Αγγλίας την περασμένη σεζόν. Και τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο Community Shield απέναντι στη Manchester City και το εντυπωσιακό 3-0, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή θέση να διατηρήσει τα κεκτημένα. Ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου της την Παρασκευή το βράδυ εναντίον της νεοφώτης της Coventry. Η Arsenal, που όπως είπαμε εξασφάλισε ήδη το πρώτο της τρόπαιο, το Community Shield. Οι παίκτες του Αρτέτα που κυριάρχησαν στον αγώνα με αυτό το εντυπωσιακό 3-0 και με τον δικό μας τον Χρήστο Τζόλι να κάνει άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση έχοντας 2 assist, και φαίνεται, αυτό αποδεικνύεται δηλαδή, ότι πολύ γρήγορα μπήκε στο κλίμα της ομάδας και αναμένεται να αποτελέσει παίκτη κλειδί στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Πλην του σημερινού παιχνιδιού της ΑΕΚ υπάρχει και μια σπουδαία αναμέτρηση για τα, για τα play-off του Champions League και αυτό γίνεται στο Σουκρού Σαράκουλου στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Λιόν. Η Λιόν που θα προσπαθήσει να πάει στους ομίλους. Θυμίζω νικητής σειράς μπαίνει στη League Phase του Champions League. Ο χαμένος συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν είναι γηπεδούχος σήμερα. Η Λιόν που έχει προκριθεί στις 5 από τις 6 διπλές αναμετρήσεις προκριματικών Champions League. Η Φενέρμπαχτσε τα πηγαίνει περίφημα στην Ευρώπη. Ζορίστηκε βέβαια στο 1-0 και 1-1 με την Κόρνικα, αλλά επί της ουσίας μόνη της έκανε τα εύκολα δύσκολα. Θα μπορούσε να καθαρίσει πιο εύκολα τα παιχνίδια. Στον τρίτο προκριματικό γύρο ήταν σαφώς καλύτερη. Επικράτησε 2-0 τη Στουρμ Γκρατς στην Κωνσταντινούπολη και 1-0 στο Γκρατς. Από την άλλη πλευρά, η Λιόν ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν, να πούμε, στην τέταρτη θέση στη Γαλλία. Ξεκίνησε από τον τρίτο προκριματικό γύρο απέναντι στη Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία. Γνώρισε την ήττα με 2-1, αλλά στη ρεβάνς στο Groupama Stadium παρουσιάστηκε πολύ διαφορετική, κυριάρχησε και έφτασε ένα εύκολο 3-0 που της έδωσε και την πρόκριση. Δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, στην έδρα της Τουλούζ.

Φενέρμπαχτσε που έχει ένα καταπληκτικό ρόστερ, έχει τον Νέιθαν Ακέ, τον Έλσον Σεμέντο στα δεξιά, τον Εγκολό Καντέ, τον Γκετουζή, τον Μέισον Γκρίγουντ, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού, και γενικά είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι είναι το φαβορί τουλάχιστον στα χαρτιά απέναντι στην γαλλική ομάδα.

Το τρίτο παιχνίδι της βραδιάς στα play-off του Champions League είναι αυτό ανάμεσα στην Δυναμό Ζάγκρεπ και την Viking, και τα τρία παιχνίδια και της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ και της Φενερμπαχτσέ με τη Λιόν αρχίζουν στις 10 το βράδυ. Αύριο υπάρχουν άλλα τέσσερα παιχνίδια: Χάπουελ Μπερσεβά, Σαμπάχ, Celtic Lask, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Τσέλε και η Ναϊμέγγεν, η ομάδα που απέκτησε τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπότο Κλιμπ. Και αυτές οι αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ, ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 25-26 Αυγούστου. Η μία μεταγραφή διαδέχεται την άλλη στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος, όπως είπαμε, υπέγραψε μέχρι το 2031 και θα βρει τον συμπαίκτη στην Εθνική, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Βεσφαλία ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζόι Φέρμαν. Πολύ καλός ο Ολλανδικός μέσος, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ για να δελεάσει και τελικά να αποκτήσει τον διεθνή μέσο από την Eindhoven. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η μεταγραφή του Ρόδρι στην Μπαρσελόνα. Ο Ισπανός Άσος, που σήμερα το πρωί έφτασε στο προπονητήριο της ομάδας. Κάποιοι μάλιστα οπαδοί βρέθηκαν εκεί και τον χειροκρότησαν. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συνέχεια το συμβόλαιό του με την ομάδα της Βαρκελόνης.

Μάλιστα, στις πρώτες του δηλώσεις, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιος πρωταθλητής με τους Φούριας Ρόχας δήλωσε ότι ήταν όνειρό του να παίξει στην Μπαρσελόνα, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ για να έχει στις τάξεις αυτόν τον σπουδαίο μέσο, ένα από τους καλύτερους μέσους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και μια και είμαστε στην Ισπανία, να πούμε ότι χθες είχαμε μάτς για την πρεμιέρα της φετινής La Liga. Δεν συνδυάστηκε με νίκη επιστροφή της La Coruña μετά από 9 ολόκληρα χρόνια στη La Liga, καθώς η La Coruña παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Έλτσε στο Ριαθόρ. Οι Γαλιθιάνοι, που ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με τον Aubameyang στο 21ο λεπτό, αλλά η Έλτσε κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο με υπέροχη κεφαλιά του Αγουάδο στο 76ο λεπτό. Μάτς για την πρεμιέρα της Ισπανικής Λίγας υπάρχει αύριο στις 10 το βράδυ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.

5 λεπτά πριν από τις 2 και η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Να σας θυμίσω ότι οι σημερινές τηλεοπτικές μεταδόσεις, αρκετά παιχνίδια, ξεκίνημα στις 9 η ώρα με το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 10 η ώρα αρχίζουν οι μάχες στα play-off του Champions League. Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ από το Κοσμοτέ Sport 4. Φενέρμπαχτσε Λιόν από το Κοσμοτέ Sport 3. Και κυρίως από το Κοσμοτέ Sport 2 το παιχνίδι της ΑΕΚ στη Βουλγαρία απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για την Ένωση, να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να αισιοδοξεί εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Αυτά λοιπόν από εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα στις 12. Η Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν για τις προηγούμενες 2 ώρες, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Καρίδης, η γραμματιακή υποστήριξη. Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα, να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. We'll be right back.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story. Καναλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.